0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω για

μάτια πες μου κάτι να φύγουν με τα φώτα ψυχή μέσα στο σώμα ταραγωμένη. Τους εφιάλτες που ταράζουν τα δάκρυα κοινότητα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Καλημέρα, Ράδιο Ολιβεριένα.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μην φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτει.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Κώστας Τουρνάς.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Είμαστε στον αέρα
12: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
11: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
12: Από 21 Σεπτέμβρη.
11: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
12: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
11: Είστε επανακούιν.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Radio Oliveria. Radio Oliveria. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλώς ορίσατε. Και πού είστε βρε παιδιά τόσο καιρό? Επιστρέψαμε σήμερα 21 Σεπτεμβρίου εδώ στο πόστο μας, επιστροφή στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM για το μαγαζίνο της εκατομμύγευσης εμβάθυνσης και διασύνδεσης, οποίο είναι δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά που... στο Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά και στους 102 και 2.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Εδώ που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε βόλτες και παρέες όμορφες το χειμώνα, το φθινόπωρο, την άνοιξη, και με ένα μικρό διάλειμμα από αυτό που συμβαίνει από το τέλος Ιουλίου μέχρι και αυτές εδώ τις μέρες. Κάθε χρόνο το ημερολόγιο μου θυμίζει ότι κάποια τέτοια μέρα, μια τέτοια εποχή, και πέρσι ξεκινήσαμε την επάνωδό μας στο μικρόφωνο. Είσαι λοιπόν εδώ συνδεδεμένος, συντονισμένος. Και φυσικά μαζί με το «Είμαστε στον αέρα» και την πρωινή ζώνη που επανεκκινεί, εκτός από την αφεντιά μου, όλος ο καλός ο κόσμος που έχετε γνωρίσει θα περάσει και θα δώσει τα διαπιστευτήριά του, έτσι μια φορά και τη μια χρονιά σε όλες και όλους εσάς, για να περάσουμε ένα 2026 και προς το 2027 ακόμα ραδιοφωνικό, έτσι μαγευτικό χώρο, να τον κάνουμε όλοι μαζί μια δυναμική παρέα, όπου τα δικά σας μηνύματα, δική σας διάδραση και φυσικά η δική σας παρουσία είναι πολύ έντονη και πολύ σημαντική, και το είδαμε και τις μέρες που ήμασταν εκτός μικροφώνων. Στο μαγαζίνο λοιπόν της εξατομίκευσης εμβάθυνσης και διασύνδεσης, αυτό το τρίωρο 8 με 11, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Σήμερα πρεμιέρα για την νέα σεζόν, και τι δεν έχω να σας πω και τι δεν έχω συγκρατήσει από το καλοκαίρι που πέρασε, αλλά δεν θα πούμε καλοφθινόπωρο ακόμα, καθώς εκεί έξω ο ήλιος βγήκε στο μπαλκόνι μου, όπως ακριβώς τον παρήγγυλα με αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή που έχουμε. Το τραγούδι του Πέτρου Βαγιόπουλου για τον Σουάρε, φυσικά. Ήλιε, έλα πες μια καλημέρα, και μας την είπε, και έτσι όπως την πήραμε τη μεταφέρω και εγώ σε όλες και όλους εσάς. Φυσικά στο στούντιο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί η παρουσία εδώ, η δυναμική παρουσία των παραγωγών είναι και φέτος έντονη, δεν είμαι μόνος μου σε αυτό το στούντιο σήμερα για την πρεμιέρα αυτή ταύτη. Διότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εδώ που μπορείτε να τους διακρίνετε, δεν ξέρω αν μπορείτε να τους διακρίνετε όσοι παρακολουθείτε φυσικά μέσα από τους 102 και 2 μεγάκυκλους, φυσικά δεν μπορείτε γιατί το προϊόν είναι ραδιοφωνικό, αλλά ξέρω το ραδιοφωνικό προϊόν, το προϊόν είναι και τηλεοπτικό για αυτούς που παρακολουθούν φυσικά από το Facebook και το YouTube. Παρασκευή Ρούσου εδώ και Άννα Ευαγγελίου, η οποία αναλαμβάνει το μικρόφωνο για μια τρίωρη πανδεσία, θα μπορούσα να πω, φέτος στο μουσικό ξυπνητήρι, γιατί δεν είναι δίωρο. Στις 11 η ώρα ξεκινάει, στις 2 τελειώνει. Και η Παρασκευή φυσικά, η οποία είναι στο δυναμικό του Ράδιο Αλιβέρι 1, σε νέες αποστολές φέτος, θα σας πω πολύ παραπάνω γι' αυτό όσο περνάει η χρονιά. Λοιπόν, είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, και πριν κάνω την βόλτα μου να αναζητήσω τα πρώτα μηνύματα, και αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι μηνύματα ευχών για την επάνωδο, έχω να σας πω ότι ο παλμός της μέρας είναι δυναμικότατος. Επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι έχουν συμβεί πολύ ωραία πράγματα σε ό,τι αφορά το έντυπο αδερφάκι του Ράδιο Αλιβέρι 1, την ΖΕΒΞΗ, την νέα εβδομαδιαία εφημερίδα της Εύβοιας, η οποία κάθε Τρίτη βρίσκεται σε όλα τα σημεία πώλησης του νησιού. Η ΖΕΒΞΗ μας, η οποία αύριο θα λάβετε στα χέρια σας το 12ο τεύχος, μια ντουζίνα φύλλα, ποιος να το περίμενε όταν την 7η Ιουλίου συστήθηκε αυτή η εφημερίδα σε όλες και όλους σας μέσα από το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Αύριο θα λάβετε το 12ο τεύχος της 22 Σεπτεμβρίου, με την προσπάθεια εδώ των παιδιών να είναι πάρα πολύ δυναμική όλο το καλοκαίρι και φυσικά να γεμίζει με υλικό και όλες και όλους εσάς, να σας δίνει τη δυνατότητα να ξαναδιαβάζετε, να μεστώνουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και φυσικά να τα κατανοείτε, να επιστρέφετε, διότι η ΖΕΒΞΗ, εκτός από το να ενώνει ιδέες, τόπους και ανθρώπους, ενώνει και το ένα τεύχος με το άλλο, και αναζητά πάντα απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα λογοδοσίας και φυσικά φέρνει κοντά σε εσάς και άλλους τόπους, αλλά φέρνει και ένα διαφορετικό τρόπο να προσεγγίζουμε το δημόσιο λόγο. Θέλουμε να πιστεύουμε δυσκολότερο, τόσο εύπεπτο από αυτό που έχουμε συνηθίσει, αλλά δείτε τι μας συμβαίνει όταν αφήνουμε τον εαυτό μας έρμεο στην ευκολία. Θα πάμε λοιπόν και σήμερα να ρίξουμε μια ματιά από όλες αυτές τις ειδήσεις που υπάρχουν. Θα κάνουμε και ένα flashback να δούμε τι έχει συμβεί αυτό το καλοκαίρι, γιατί ήταν καλοκαίρι με πάρα πολλές πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή με Γερμανία, θα ξεκινήσω, διότι είδατε τι συνέβη εχθές και στο Βερολίνο με την άνοδο της αριστεράς αλλά και με την άνοδο του AfD. Γενικότερα πλέον ξεφεύγει η κατάσταση, αλλά τα έχουμε πει και θα ψάξουμε να βρούμε και εμείς πίσω από τις λέξεις ποια είναι η γεννησιουργός αιτία, αλλά και γιατί είναι πολυπαραγωγικό πρόβλημα αυτή του είδους η πολιτική, αν θέλετε, μετακύληση των Γερμανών και γιατί αυτό επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Έχουμε καύσιμα, έχουμε ακρίβεια, έχουμε τα σχολεία μας τα οποία έχουν ξεκινήσει και αύριο μην χάσετε το ρεπορτάζ της Παρασκευής Ρούσου στις Εύξεις σχετικά με τα σχολεία της Εύβοιας, γιατί εκεί έχουμε καταλήξει ότι υπάρχει μια παράδοση έργων αρκετά σημαντική, αλλά υπάρχει και η λεγόμενη εντός αγωγικών παράδοση των ελλείψεων. Συντονιστείτε λοιπόν από όπου είστε, μέσα από όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος εκεί έξω, ποια σας αρέσει. Εμείς θα σας προτείνουμε να μπείτε στο radioaliveria1.gr, στο πόρταλ του σταθμού μας, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε την αρθρογραφία των ειδικών μας συντελεστών και φυσικά εκεί να βρίσκετε on demand όλα τα προγράμματα, είτε είναι φετινά, είτε είναι περσινά, είτε οτιδήποτε, και φυσικά on demand και τα φετινά, αλλά και ο player, ο οποίος βρίσκεται στην αρχή σελίδα και εκεί μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μας ακούτε, να μας παρακολουθείτε χωρίς κανένα κενό. Φυσικά 697-253-2700 για το Viber, δεν το είπα, μεγάλη παράληψη. Εσείς που το γνωρίζετε, οι παλαιότεροι δηλαδή που το ξέρετε, το έχετε αποθηκεύσει ως Radio Alivery 1. Για τους νέους που ενδεχομένως μπήκαν στο νησί μας και οδηγούν στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης, παραμένουν το χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης. Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή και να σημειώσετε, όταν σταματήσετε βεβαίως και όχι όσο είστε εν ροή, τι να σημειώσετε, φυσικά το πιο σημαντικό, το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε μέσω του Viber να επικοινωνείτε μαζί μας. Σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης φυσικά, σε Facebook και YouTube, εκεί θα πάω να ρίξω μια ματιά στα μηνύματα. Θα πάμε σε μουσική ανάπαυλα για να τα βάλω σε μια σειρά, γιατί καταλαβαίνετε και εμείς από την 31η Ιουλίου μέχρι σήμερα είναι ένας αρκετά σημαντικός χρόνος για αυτογνωσία, για να ξαναψάξουμε λίγο μεταξύ μας το τι συμβαίνει, να βρούμε και να ξαναδούμε τον τόπο μας μέσα από τον κόσμο, τους ανθρώπους που ήρθαν και μας επισκέφτηκαν. Σήμερα θα μνημονεύσουμε τους ανθρώπους που δεν είναι πια μαζί μας και τους χάσαμε αυτό το καλοκαίρι. Και πάρα πολύ άλλαξε το σκεπτικό. Εγώ μπροστά μου εδώ έχω ένα καπάκι από ένα καφέ που χρονολογείται περίπου πριν από, θα μπορούσα να πω, 3 ή 4 χρόνια, όταν ξεκινούσα αυτή την προσπάθεια στο Radio Alivery 1, εκείνη την περίοδο που εδώ μέσα αλλάξαμε τα πάντα και φαίνεται νομίζω αυτό και συνεχίζουμε να αλλάζουμε τα πάντα. Ραδιοφωνικός γιατρός, καλημέρα. Ήταν ένα μήνυμα που μου έγραψε ο καλός μου φίλος που είναι πλέον εκεί ψηλά και μας παρακολουθεί, ο Δημήτρης ο Δημητρίου, που δεν θα μας πει σήμερα την καλημέρα του, όπως κάθε φορά, σε κάθε πρεμιέρα, γείτονας και καλός φίλος, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό, γιατί στιγμές που έχουμε ζήσει, φυσικά δεν έχει καμία σημασία για ένα ραδιόφωνο, δεν έχει καμία σημασία, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για τους ανθρώπους, τους δικούς του ανθρώπους, που όλοι πρέπει να αγκαλιάσουμε και θα το κάνουμε σε αυτή την πόλη που η συλλογική μας οικειότητα είναι τόσο έντονη και νάτι η διαφορά που έχουμε με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θέλω να αφιερώσω λοιπόν αυτήν την εκπομπή στον Δημήτρη, που βρίσκεται εκεί και μας παρακολουθεί, είμαι 100% σίγουρος. Πάμε να πούμε καμιά καλημέρα. Πάμε.

Θα καλημερίσω τον πρωτίστω, τον άνθρωπο που σήμερα πήρα την πιο γλυκιά καλημέρα για να ξεκινήσω, την αρετή μου φυσικά, η οποία αυτή τη στιγμή κατασκευάζει πανέμορφα γλυκά για όσους τυχερούς βρίσκονται κάπου εκεί. Και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί χωρίς εκείνη τίποτα δεν θα ήταν δυνατόν. Φυσικά εδώ τα παιδιά στο στούντιο που είναι από νωρίς μαζεμένα, αν και δεν είναι ακόμα η ώρα τους, έτσι, γιατί θέλουν να απολαύσουν αυτό το καταιγιστικό, θέλω να σας πω ότι θα είναι καταιγιστικό, είμαστε στον αέρα το πρώτο της σεζόν. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν και τους φίλους μας. Καλή μας φίλη και συνάδελφος και εκ των βάσεων του καταστήματος, που θα έλεγε ως άλλος Αυλονίτης, αν ζούσε ο άλλο Βασίλης Αυλονίτης, θυμάστε τι ωραίες ατάκες έλεγε στον ελληνικό κινηματογράφο, η καλή μας φίλη η Ρούλα φυσικά, η οποία κρατάει θερμοπύλες. Καλημέρα, καλή επιτυχία και αυτή τη σεζόν φυσικά, και σε εσάς φίλετε αυτή η επιτυχία που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έρθει να μας βρει. Επαναλαμβάνω, YouTube.

όσο έχει βάλει όλους τους δικούς του να πάρουν τηλέφωνο και να στείλουν μήνυμα, έχουν μια σχετική σχέση, μάλλον σχετίζονται και συγγενικά, εκτός από όλες τις πολύ ωραίες στιγμές που έχουμε βιώσει εδώ μέσα τα μήνυματα των ακροατών. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε μου Κώστα, πάντα επίκαιρος, λέει ο Νικόλας ο Καρατζάς, ο καλός μας φίλος ιστορικός από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Τεμέτερον, welcome back, να έχεις μια όμορφη ραδιοφωνική χρονιά και παραγωγική. Ο Αλέξανδρος ο Κάλφας, Τεμέτερον, η ρίζα εκ των βάσεων και αυτός βεβαίως.

0: Καλημέρα στον Παντελή, καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μου Σιμώνα από Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει φάει το Live 24 με το κουτάλι. Επιτέλους, ισχύει η πρόταση για Θεσσαλονίκη, σκέψου το. Εμείς έχουμε στείλει άλλο άνθρωπο Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο. Παιδιά, δεν θα μας πάρετε όλους στην πρωτεύουσα αυτή τη μαγευτική, γοητευτική, ερωτική πόλη που θα θέλαμε όλοι να βρισκόμασταν. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ, στο very very αλιβέρι, στο μέρος που κάνει ρήμα πάντα με τη λέξη καλοκαίρι. Μην ξεχνάς να μπαίνεις στη συχνότητα, μην ξεχνάς να μπαίνεις στο Radio Alivery 1 και μετά τη μουσική ανάπαυλα που έρχεται ευθύς αμέσως και το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να μπούμε στον παλμό της μέρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά που είστε εδώ, και όσοι δεν είστε, μπείτε στον κόπο, κάντε τον κόπο και μπείτε σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Γιατί εδώ λέμε αυτά που δεν βολεύουν φυσικά. Και τα λέμε με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να σας κερδίσουμε χρόνο το απόγευμα με την οικογένειά σας, με τις δραστηριότητες που έχετε, και ακόμα έχουμε δραστηριότητες εδώ στον τόπο μας με τα μπανάκια μας. Το καλοκαίρι είναι εδώ και συνεχίζεται. Δεν θα πούμε καλό φθινόπωρο, σας το είπα εξ αρχής. Πάμε λοιπόν σε μουσική ανάπαυλα και διαφημίσεις και επιστρέφω. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11. Έχουμε πρωιμέρα σήμερα και ό,τι λαθάκια συμβούν τεχνικο-οπτικο-ακουστικά, νομίζω ότι θα μας τα συγχωρέσετε. Επίσης, να σας πω από τώρα για να το σημειώσετε ότι σε 9 ακριβώς done υποδέχομαι τον πρώτο καλεσμένο για φέτος, Γιώργος Μητροπέτρος, ο καλός μου φίλος, οικονομολόγος και συγγραφέας από τη Χαλκίδα. Γιατί θα συζητήσουμε για το βιβλίο του «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα. Ο νέος Καποδίστριας, αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου». Νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Ένα βιβλίο το οποίο είχα τη χαρά να το πάρω στα χέρια μου αυτό το καλοκαίρι και να το διαβάσω και όντως να ταυτιστώ σε πολλά πράγματα. Και μιας και είμαστε σε έναν τόπο που μπορείτε να μας ακούτε παντού, επειδή η τεχνολογία βοηθάει, ας σκεφτούμε λίγο πόσο σημαντικό είναι για μας να κάνουμε επιτέλους αυτή τη βασική αποκέντρωση, τη χρειαζόμαστε, αλλά και τι πρέπει να συμβεί διοικητικά για να μπορέσει αυτή να πραγματοθεί και για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα χωριά τους, τι χρειάζεται να γίνει στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι και της δικιάς μας δουλειάς εδώ στο ραδιόφωνο και στη ζεύξη φυσικά. Το τι συμβαίνει με την αυτοδιοίκηση, τα τροτά σημεία, αλλά και το πώς μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Η αναγέννηση ελληνικής υπαίθρου λοιπόν, μέσα από αυτήν την πολύ ωραία ιδέα για ένα βιβλίο πολύ γρήγορο, πολύ εύκολο, εύπεπτο και σημαντικό εγχειρίδιο για όλους και όλους εσάς που ενδιαφέρεστε. Σήμερα παρουσιάζεται και στην Χαλκίδα. Ο Γιώργος θα είναι εδώ στις 9. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά βεβαίως για να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Οπότε σημείωσε το. Και αν φύγεις για λίγο, μην ξεχάσεις να επιστρέψεις σίγουρα στις 9. Μουσική, διαφημίσεις και επιστροφή και για μένα ευθύς αμέσως. Μην φύγετε.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Χειρός για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Επιστροφή λοιπόν με το πρώτο διάλειμμα για τους φίλους που μπήκαν μόλις τώρα. Είμαστε στο Είμαστε στον Αέρα και φυσικά το πρωινό αποκτά πάλι παλμό εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Το πρόγραμμα επιστρέφει. Να καλημερίσω τον Παπαριστίδη φυσικά, ο οποίος μας έχει ευχηθεί εδώ τα καλύτερα, και φυσικά να του στείλω και εγώ τα χαιρετισματά μου και την αγάπη μου. Να πω και στον Θανάση από την Κίμη, το φίλο ο οποίος επιστρέφει και αυτός εδώ. Εγώ εδώ ήμουνα, μου λέει. Εσύ επέστρεψες, γιατί έχουμε μια συνομιλία εδώ στο Messenger. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σε μια ζωντανή εκπομπή σαν αυτή? Ότι είναι τόσες πολλές οι δίωδοι επικοινωνίας που τις έχετε χρησιμοποιήσει όλες. Και τι να κάνει ο έρμος, ο άνθρωπος εδώ, ο οποίος αποφασίζει να ξεκινήσει να σας πει για την δισογραφία της ημέρας. Ευτυχώς υπάρχουν εδώ τα καλά μας τα κορίτσια, η Παρασκευή και η Άννα, και είναι ανά πάσα και στιγμή διαθέσιμες για να μας τυπίσουν το καμπανάκι τη σύνδεση με τους φίλους που κάνουν τον κόπο να μας στείλουν την καλημέρα τους. Φυσικά η μέρα σήμερα έχει πολύ πράγμα, γιατί πρέπει να συνδεθεί και με το παρελθόν. Σε αυτές τις μέρες καλοκαιρινές περάσανε, εδώ στον τόπο μας ειδικά έχουν συμβεί πολύ σημαντικά γεγονότα, τα οποία τα βιώσαμε και χαρήκαμε ιδιαιτέρως, όπως για παράδειγμα πολύ σημαντικό ήταν ότι είχαμε την εγγένεια του Μουσείου Παπα-Νικολάου, και βεβαίως το μουσείο είναι επισκέψιμο, τις Τρίτες και τις Πέμπτες μπορείτε να πάτε. Είναι πολύ σημαντικό, επειδή ξέρετε ότι ξεκινά τα σχολεία και έχουμε πάρα πολλούς δασκάλους οι οποίοι έρχονται από άλλες περιοχές. Σημαντικό αυτό, κρατήστε το, και ειδικά από περιοχές που δεν γνωρίζουν απαραίτητο τι συμβαίνει στον τόπο μας, είναι πάρα πολύ καλό να τους δίνουμε εμείς αυτά τα εφόδια να γνωρίζουν καλύτερα το ιστορικό παρελθόν και τα ορόσημα και τις σπουδαίες προσωπικότητες, και πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για τον Γιώργο Παπα-Νικολάου. Είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα που εμφορείται από την Κίμη, και πόσο χαρούμενοι είμαστε που μπορεί αυτό πλέον η πατρική του οικία να είναι επισκέψιμη από όλες και όλους, και δει περισσότερο από τα σχολεία. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή πρόθεση και από το Δήμο Κίμης Αλυβερίου να συγχαρούμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν με τον δικό τους τρόπο, βάζοντας ένα λιθαράκι στο να πραγματοθεί επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια, επιτέλους αυτή η σημαντική στιγμή, και να μπορούμε να το χαρούμε όλοι και να πλαισιωθεί περισσότερο και να έχουμε περισσότερη ενημέρωση και να έχουμε περισσότερο κόσμο, και βεβαίως να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να διαδώσουμε περισσότερο το μήνυμα. Μια σημαντική λοιπόν στιγμή ήταν τα εγγένεια αυτά, και βεβαίως έχω την αίσθηση, επειδή ήμουν εκεί, ότι λάμπρινε περισσότερο την εκδήλωση η ομιλία. Δεν στέκομαι στην παρουσία, αλλά πάω στην ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όσοι έχετε λάβει τη ζεύξη την προηγούμενη, νομίζω την προηγούμενη, ναι, μπορείτε να το δείτε και να το διαβάσετε και να το κατανοήσετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Πρόεδρος, και έτσι θα ξεκινήσω την εκπομπή για να πάω στον παλμό, για τη συντριβή του φθόνου. Το πόσο προσωπικότητες όπως ο Παπα-Νικολάου κατάφεραν να μας κάνουν, όταν αναγνωρίζουμε την προσφορά τους, πόσο σημαντικό είναι να μας κάνουν να καταλάβουμε ότι η δικιά τους αναγνώριση είναι η συντριβή του φθόνου για μια κοινωνία που μαστίζεται από τέτοιου είδους καταστάσεις, δηλαδή καταστάσεις τοξικές, εσωστρέφειας, και βεβαίως σε έναν τόπο μικρό δεν περισσεύει κανείς από το να βοηθήσει. Επομένως η στρατηγική καθορίζεται και οι προσπάθειες όλων πρέπει να μπαίνουν στην ίδια χωάνη, να μπαίνουν στο ίδιο βάζο, να μπαίνουν στην ίδια διαδρομή, να μπαίνουν στο ίδιο και να δυναμώνουν το ίδιο ποτάμι της προσπάθειας, που οδηγεί φυσικά στην συλλογική προκοπή. Κρατήστε το ορόσημο αυτό και σημειώστε το. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα για να καταλήξουμε εδώ, και δεν μπορούσα να κάνω αυτό το σχόλιο. Και όπως επίσης το γεγονός ότι αυτό το καλοκαίρι δοκιμαστήκαμε και στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Ρε παιδιά, διαβάζω ότι στην Κόνιτσα ακόμα καίει φωτιά. Δηλαδή, για καθίστε λίγο. Για καθίστε λίγο. Καθίστε λίγο να το δούμε αυτό. Διαβάζω και μου στέλνουν και φίλοι. Στην 20η μέρα, λέει, και ακόμα αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Τι θα πει πολιτική προστασία όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις γύρω μας? Μια πολιτική προστασία που δοκιμάστηκε. Μια πολύ σημαντική κυβερνητική προέκταση, το γεγονός ότι είχαμε πολλές ανακρίσεις. Ψάξαμε λίγο περισσότερο τι συμβαίνει στις φωτιές, και βεβαίως το πολύ μεγάλο θέμα που αφορά το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και το κατά πόσο πρέπει να ενισχύσουμε τις αναπτυξιακές αυτές στρατηγικές για τις υπογειοποίησεις των δικτύων. Θέματα τα οποία τα συναντάμε καθημερινά. Στην δισογραφία που σας έχω ξαναπεί ότι αν δεν πας πίσω, τίποτα δεν αλλάζει. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε, εκτός από τα του τόπου μας και τα γεγονότα που μας απασχολούν τοπικά,
Επειδή αυτή η εκπομπή πηγαίνει και στο εθνικό, πηγαίνει και στο διεθνές, δεν μπορώ να μην αναφερθώ φυσικά και θα το κάνουμε επισταμμένος στο τι συνέβη εχθές στη Γερμανία με τις γερμανικές εκλογές. Μία ακόμα προέκταση αυτής της λογικής που βλέπουμε στις τοπικές εκλογές στα κρατήδια της Γερμανίας, όπου εκεί χτυπάει περισσότερο προφανώς η καρδιά της καθημερινότητας για τους ανθρώπους που νομίζουν ότι αγνοούνται από την κυβέρνηση και από την κεντρική εξουσία. Μπροστά μου έχω ένα βιβλίο εδώ, το βιβλίο «Ελευθερία» της Αγγέλα Μέρκελ. Είχαμε κάνει μια παρουσίαση, θυμάμαι, το 2025. Έχω μέσα και ένα δημοσίευμα, το οποίο διάβαζα τότε. Είναι ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα». Γερμανικές εκλογές 2025, στο μυαλό του απόλυτου φαβορή Friedrich Merz. Ο Merz τι είπε χθες, ενώ εγώ έχω αυτό το δημοσίευμα, ότι μας κατατρόπωσαν. Τι συνέβη άραγε από τον τακτικιστή που κατάφερε να συσπυρώσει, λέγανε το 25 οι καλοί δημοσιογράφοι, το κόμμα του και να μετατοπίσει σε μια παραδοσιακή συντηρητική στάση. Ο άνθρωπος που ετοιμαζόταν να κυβερνήσει με αυτή την κυβερνητική στάση την παραδοσιακή τελικά καταποντίστηκε, και μάλιστα αυτό συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Τις αιτίες θα τις βρούμε μαζί εδώ στο «Είμαστε στον αέρα», γιατί δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου σε πράγματα τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και σίγουρα επηρεάζουν και φτάνουν να επηρεάζουν και τη δική μας ζωή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε τι συμβαίνει, να κοιτάμε μέσα από τον τόπο μας ολόκληρο τον κόσμο. Και γιατί? Γιατί εσείς ξέρω τι περιμένετε τώρα, επειδή ξεκινήσει η χρονιά, επειδή τα πετσιρίκια πάνε στο σχολείο, επειδή το πρωινό επιβαρύνεται, επειδή με παίρνουν τηλέφωνο οι φίλοι μου επάνω εδώ και οι συμπολίτες μας από τα βόρεια χωριά εδώ, Τραχύλοι, Παραμερίτες, ξέρετε τι συμβαίνει, λύσαμε το πρόβλημα με τις μεταφορές των παιδιών, των μικρών παιδιών που παίρναν το ταξάκι και κατέβαιναν σχολείο, το λύσαμε? Δεν το λύσαμε, γι' αυτό σας λέω ότι πάρτε τη ζεύξη που θα κυκλοφορήσει αύριο να διαβάσετε λίγο για την παράδοση των ελλείψεων, και φυσικά σε μια περίοδο τώρα που έχουμε και καινούργια σχολεία από στον νηπιαγωγείο του Αλιβερίου. Και μπράβο πάλι σε όσους μπήκαν στη δικασία αυτή να προχωρήσουν τα έργα και να τα ολοκληρώσουν. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια διαφορά, ειδοποιώς διαφορά, στο τι πανηγυρίζουμε και στο τι οφείλουμε να είμαστε ευγνώμονες. Επειδή ακούω διάφορα από τους διοικούντες του Δήμου, πείτε και κανένα μπράβο, πείτε και κανένα έβγε. Οι γονείς λέγανε ότι κάναμε τα εγγένεια χωρίς ρεύμα όμως. Επομένως μην το πάμε σαν τον Τζίπρα που πήγε να εγγενιάσει τα μουσαντένια ATM και πώς τα λένε αυτά τα εκδοτήρια στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά θέλω να σας πω ότι η ανάγκη της αξιωματικής, μάλλον των αξιωματούχων της εκάστοτε δημοτικής αρχής, να θέλει να παίρνει ευγνωμοσύνη από τους πολίτες, είναι προβληματική στρατηγική, διότι δεν πολιτεύεται κανείς για να λαμβάνει ευγνωμοσύνη, πολιτεύεται για να προσφέρει. Και γι' αυτό σας λέω πολλές φορές ότι η δημοσιογραφία και η πολιτική, για να προσφέρει, θα πρέπει να έχει λύσει κάποια άλλα θεματάκια πρωτίστως δικά σου σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό της αναζήτησης ευγνωμοσύνης και χειροκροτημάτων. Γι' αυτό ενδεχομένως πολλά από αυτά που συνέβησαν για αυτό το καλοκαίρι μας έκαναν περίεργη εντύπωση, και μιλάω φυσικά για τις περίεργες αυτές τάσεις που βλέπω στο διαδίκτυο για πολλούς ανθρώπους στην αναζήτηση ευγνωμοσύνης να αυτοχειροκροτούνται πολλές φορές. Θα μου πείτε πώς συνδέεται τώρα αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία με το τι αυτοχειροκροτείται ένας αξιωματούχος στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου ή στη Χαλκίδα. Σαφέστατα συνδέεται, γιατί δείχνει, καταδεικνύει, και ειδικά στο μικρό κύτταρο της κοινωνίας, πόσο απομακρύ είναι η εξουσία από το τι βιώνει, από τη βιούμενη καθημερινή εμπειρία του πολίτη. Και αν αυτό το πράγμα σας φαίνεται πάρα πολύ μακρινό, μην πάτε πολύ στην Γερμανία, δείτε τι συμβαίνει σε τόπους όπου νομίζουν ορισμένοι ότι μέσα από το Facebook μπορούν να κάνουν επικοινωνία καθημερινή και έμεση, μάλλον άμεση και όχι έμεση, με τους πολίτες που διοικούν. Είναι πολύ μεγάλα θέματα τα οποία οι περισσότεροι αποφασίζουν να τα σκουπίσουν ως πρόβλημα στο τέλος μιας προεκλογικής περίοδου. Η σχέση που έχει ο πολίτης με την εξουσία όταν διαρριγνύεται, όταν δεν υπάρχει, οδηγεί από αυτά τα αποτελέσματα που είδαμε στη Γερμανία μέχρι από την απόλυτη αποχή και την πολιτική απαξίωση που βλέπουμε να συμβαίνει με τους ανθρώπους που δεν ασχολούνται, δεν είναι ενεργοί πολίτες. Όλα αυτά είναι μείγμα που υπάρχει πίσω από την ειδησιογραφία και τη σημερινή αλλά και την παντοτινή.
Εσύ περιμένεις λοιπόν εκεί τώρα σε μια χρονιά που ξεκινάει και σε λίγο θα πιάσουν τα κρύα, να δεις τι γίνεται με την κατανάλωση, με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μας λέει ότι εάν οι Βρυξέλλες το επιδιώξουν τότε, δηλαδή μας δώσουν τη δημοσιονομική ελευθερία, να μην είναι ο ειδικός φόρος, μάλλον τα έσοδα που δεν θα έχουμε από τον ειδικό φόρο, να μην εμπλέκονται με τη γενική δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε, να το σκεφτούμε, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Τι έχω εγώ σήμερα για όλους εσάς? Έχω τα νούμερα. Τι σημαίνει 2,20 βενζίνη? Τι σημαίνει 2,30 βενζίνη? Τι σημαίνει να ακούς τον κύριο Κερίδη να λέει ότι δεν είναι και το 2 ευρώ το λίτρο και το 2,20 κρίση? Το 2,5 ευρώ είναι κρίση. Με την έννοια ότι αν δεν επιδοτούσαμε τα καύσιμα, τουλάχιστον σε αυτή την επιδότηση που γίίνεται, να πάει από τα 2,50-2,20, θα είχαμε 2,50 και φεύγα. Εγώ διαβάζω εδώ και αναμένουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Ιράν. Ο Τραμπ ευσπεσμένα επέστρεψε πίσω για να τσεκάρει λίγο το τι συμβαίνει. Αλλά αυτή η ιστορία με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το φόρο στο φόρο και εις το δίνεκες, είναι ένα καθαρό ζήτημα εσόδων που χρησιμοποιούνται από την κεντρική κυβέρνηση για άλλους σκοπούς. 370 εκατομμύρια λιγότερα έσοδα θα είναι, εάν υπάρχει εδώ με τις απλές μαθηματικές πράξεις που κάνουμε, εάν κατά 10% θα μειωθεί ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης. 200 εκατομμύρια είναι τα χρήματα που διαχειρίζεται για τα επιδόματα η ελληνική κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται εδώ λοιπόν. Η επιδοματική πολιτική είναι φθηνότερη και δείχνει και ένα πρόσωπο, όπως λένε στην κυβέρνηση, ότι δεν κάνουμε οριζόντια μέτρα. Δηλαδή, εάν πάμε στην Αντλία να κατεβάσουμε το φόρο, θα ισχύει και για τον πλούσιο. Θυμάστε τι έλεγε ο Πορτοσάλτε. Έχει σιωπήσει και αυτό τα τελευταία, βλέποντας πραγματικές δημοσκοπήσεις. Αλλά έλεγε, οι πλούσιοι παίρνουν αυτοκίνητο, οι φτωχοί πάνε με το λεωφορείο. Δεν θέλουν στην κυβέρνηση οριζόντια μέτρα για τα καύσιμα, γιατί θα επιδοτήσουν ουσιαστικά με τη μείωση του φόρου και τον πλούσιο που έχει πολλά αυτοκίνητα, τον επιχειρηματία και δεν ξέρω και εγώ τι. Μα εσείς δεν εισάγατε από την πρώτη σας διακυβερνητική πορεία εδώ τα πάσης φύσεως προς όλους, τα 150 και τα 200 χωρίς οδηματικά κριτήρια? Τι σου λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Θα βάλω οδηματικά κριτήρια στην Αντλία? Όχι. Ας τα βάλω στα επιδόματα. Φθηνότερα είναι και μπορώ να κάνω και κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική ήθελε να κάνει και ο Μέρτς όταν εξελέγει, ο τακτικιστής σκακιστής, ο οποίος ήθελε να πάρει το CDU και να το επαναφέρει εκεί όπου το άφησε η Άγγελα Μέρκελ, που δεν ξέρω πώς νιώθει με τις κεντρικές πολιτικές της τα τελευταία πολλά χρόνια σχετικά με τα πολλά βασικά ζητήματα, τον αγροτικό τομέα, τα ζητήματα της αποβιομηχάνησης της Ευρώπης, τα ζητήματα της μετανάστευσης, τα ζητήματα του δυτικού πολιτισμού και του κατά πόσο τελικά σέβονται όσοι είναι εδώ το δυτικό πολιτισμό. Και βεβαίως δεν μπορούμε να είμαστε παρά μόνο με τη λογική, διότι για αυτά τα ζητήματα μίλησε και άλλο ένα πρόσωπο γνωστό τώρα τελευταία εδώ σε όλους μας, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Την ακούσατε τι είπε η κυρία Λατινοπούλου? Η κυρία Λατινοπούλου, σας είπα, ο παλμός είναι καταιγιστικός. Δεν σας έγραψα χθες στο Facebook προσδεθείτε τυχαία. Θα σας πω λοιπόν κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι προτιμώ να ψάξω να βρω τι συμβαίνει με την Άγγελα Μέρκελ και όλες αυτές τις ιστορίες που ουσιαστικά μας χάλασαν το μυαλό στην Ευρώπη, παρά να κάτσω να ασχοληθώ με το γιατί αποφάσισε η κυρία Λατινοπούλου να τοποθετήσει απέναντί της ως εχθρό ένα πρόσωπο, την κυρία Φόντερ Λάιεν. Σαφέστατα έχει ευθύνες. Την ίδια ακριβώς μέρα, μάλλον 24 ώρες μετά την άρση ασυλίας για τις υπογραφές της ίδρυσης κόμματος. Δηλαδή ξέρετε τι είναι αυτό, ε? Ποιος θα κάνει περισσότερο θόρυβο? Θα μου πει η κυρία Λατινοπούλου. Είναι από τα σπάργανα της μεγάλης οικογένειας Νέας Δημοκρατίας, την οποία κρατάει το σκύπτρο της ρητορικής ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο φρουρός του κυρίου Πατούλη. Γιατί μη μου πείτε ότι δεν στεναχωρηθήκατε όλοι λόγω της συλλογικής μας οικειότητας για τον Γιώργο Μαζονάκη και για το φάλτσο της αγαπημένης μου της Αφροδίτης Μάνου. Φάλτσαρε η αγαπημένη μου η Αφροδίτη Μάνου, πόσο πολύ την αγαπάω, αλλά άλλο ήθελε να πει και άλλο βγήκε μέσα από την πραγματική ανθρωποφαγία του διαδικτύου
σχετικά με τις δύσκολες αυτές συγκρίσεις μιας δικιάς της εμπειρίας από ένα άλλο πολιτισμικό παρελθόν της Ελλάδας. Αλλά μιας και μιλάω τώρα για την Μέρκελ, για την Φοντερ Λάιεν, για τον Μέρτς και την κυρία Λατινοπούλου, για το οποίο κάνει περισσότερο θόρυβο, γιατί μας κάνει εντύπωση τι έκανε η κυρία Λατινοπούλου από τη στιγμή που είναι στο ίδιο ρητορικό πακέτο? Δεν ξέρω αν έχει κάνει τη σχολή που είναι η κυρία Μανολίδου με τα αρχαία ελληνικά και ο κύριος Γεωργιάδης, το έχει κάνει και η κυρία Λατινοπούλου, σχολή ρητορικής του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος προκλητικά σταματάει οποιαδήποτε ερώτηση λογοδοσίας ακριβώς γιατί τον ενδιαφέρει να κάνει θόρυβο. Ο άνθρωπος που έχει πει ότι δεν με νοιάζει να χρησιμοποιώ fake news, στο τέλος της ημέρας η επικοινωνία με τους ψηφοφόρους έχει θετικό πρόσωπο για μένα. Αυτό έκανε η κυρία Λατινοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο, καλή μου φίλη. Είπε να βάλει τις φωνές στην κυρία Φοντερ Λάιεν για να ξεχαστεί το θέμα της συζήτησης για την άρση ασυλίας και το πώς βρέθηκε η κυρία Λατινοπούλου εκεί. Αλλά πέρα από όλα αυτά, το πιο σημαντικό δεν είναι να υπάρχει ένας εχθρός για όλα, η Μέρκελ ορ Μέρτς, η Φοντερ Λάιεν, είναι να δούμε το πολυπαραγωγικό ζήτημα χωρίς να το απογυμνώσουμε από τα πραγματικά του αίτια, διότι όταν απογυμνώνεις, προσέξτε με λίγο, από τα πραγματικά πολυπαραγωγικά αίτια ένα πρόβλημα, τότε έρχεσαι και γίνεσαι βορρά θύμα στον ακράτητο λαϊκισμό. Πάρε μια ανάσα, μου γράφει ο Σημεών εδώ. Δεν θα πάρω, απαντάω κατευθείαν. Η κεντρική πολιτική, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ πράγμα και αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι μέρες ήταν και λίγο επιφορτισμένες με τη μεγάλη συζήτηση στα μέσα για το τι συμβαίνει στα παραϊατρικά επαγγέλματα στη χώρα. Όχι, δεν μπορώ να το πω έτσι. Παραϊατρικά επαγγέλματα, δεν μπορώ να το πω έτσι. Στο τι συμβαίνει στο Californication που ζούμε. Πώς έλεγε, πώς λέγανε οι παλιοί, τα έχουν πει λέει όλα οι Sex Pistols, τα έχουν πει όλα οι Red Hot Chili Peppers, αδέρφια. The Dream of Californication ζούμε και ο πολύ συμπαθής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο που αναζητάμε όλοι να βρούμε, αυτός ο τρόπος με τον οποίο έφυγε, αν τελικά επηρεάζει τις δικές μας ζωές, γιατί τις επηρεάζει στο βαθμό της συλλογικής μας οικειότητας, αλλά τις επηρεάζει και στο βαθμό της αυτής της μεγάλης υποκριτικής συγγνώμης που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε συγγνώμη για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που το σύστημα έχει κάποιες τρύπες και δεν τις κλείσαμε. Δεν είπε συγγνώμη για τα τεράστια κενά σε άλλου είδους κλινικές και νοσοκομεία δημοσίου χαρακτήρα, που δεν υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, φωνάζουν οι φίλοι μας, οι καλοί μας φίλοι εδώ από το Σύλλογο Διαβητικών Χαλκίδος, και θα έχουμε αυτήν την εβδομάδα επικοινωνία. Θέλω να πω καλημέρα στην φίλη μου την Κατερίνα την Κουρνή, την πρόεδρο. Εμείς έχουμε κάνει μια έρευνα για τα νοσοκομεία σε αυτό το ραδιόφωνο. Η Παρασκευή Ρούσου, που ήταν αποσταλμένη του Ράδιο Αλιβέρνα στην Θεσσαλονίκη, μίλησε με την διοικήτρια της Χαλκίδας. Βεβαίως η κυρία διοικήτρια δεν ήθελε να μας πει γιατί δεν μας απαντάει στα κρίσιμα ερωτήματα της ζεύξης. Μας είπε όμως ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει. Βλέπετε, ξέρετε, οι διοικητές των νοσοκομείων το παίζουν δίπορτο. Είναι με τους εργαζόμενους στις πορείες και με την κυβέρνηση στα κλειστά γραφεία. Επομένως, όλη αυτή η ιστορία με την υγεία δεν μπορεί να καταλήγει στο υποκριτικό ενός υπουργού, ο οποίος στην περίπτωση του λαοφιλούς δημοφιλούς Γιώργου Μαζωνάκη αποφάσισε να μας πει κάτι που το περιμένουμε καιρό, ότι το σύστημα έχει τρύπες. Πηγαίνει και ανακαινίζει παντού γυψοσανίδες και λέει ότι είστε γκρινιάριδες, κοροϊδεύει και τρολάρει τον κόσμο ο οποίος αντιδρά, αλλά για την περίπτωση του κυρίου Μαζωνάκη είπε ότι το σύστημα έχει τρύπες, θέλοντας να καλύψει ένα τεράστιο πρόβλημα που συμβαίνει με την εντελώς παρά ιατρική, η οποία είναι βασισμένη σε ένα Californication, στην ανθρώπινη ματαιοδοξία, στο να βρούμε όλο το ελιξίριο της νεότητας και προσέξτε, χωρίς να δώσουμε την ψυχή μας, όπως ο σπουδαίος Χόρν παίζοντας τον Φάουστ, αλλά να το κάνουμε μέσα από μηχανήματα προελεύσεως, μιας άλλης προελεύσεως και όχι τόσο της κατασκευαστικής του μηχανήματος, προελεύσεως από μια εξωπραγματική ιστορία να ανατρέψουμε τη βιολογική μας κλίμακα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν μας θύμισε τη συλλογική μας οικειότητα, μας θύμισε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε μεταξύ αγνώστων χωρίς να λέμε ποιοι είμαστε και τι έχουμε πετύχει
και να βιώνουμε ένα ζεστό συνέστημα με τον διπλανό μας, το έχουμε ανάγκη. Και αν η πνευματική ζωή αυτού του τόπου δεν έχει την ίδια σύνδεση με τους ποιητές, όπως έλεγε η Αφροδίτη Μάνου, πρέπει και εμείς που υποτίθεται είμαστε πνευματικοί να καταλάβουμε αν ανοίγουμε το δρόμο για περισσότερη πνευματικότητα σε περισσότερους ανθρώπους. Εμείς προσωπικά προσπαθούμε να το κάνουμε με τη ζεύξη αυτό. Δεν είναι εύπεπτο, είναι δύσκολο. Το δύσκολο λοιπόν πρέπει να βρίσκει διόδους. Είναι πολύ μεγάλα θέματα και θα ασχοληθούμε επισταμμένως και αυτήν την εβδομάδα τα θέματα υγείας, αλλά μας αφαιρούμε ότι είναι αδιανόητο εδώ στο Ράδιο Αλιβέρια 1 να έχουν πέσει όλοι πάνω να λύσουν ένα πρόβλημα σε μια κλινική που προφανώς δεν είχε τα πρωτόκολλα, προφανώς δεν είχε τις άδειες και προφανώς κανένας δεν μπόρεσε να την ελέγξει παρόλες τις φορές που πήγαν εκεί για καφεδάκι οι άνθρωποι που έχουν για φρουρό bodyguard πραγματικό τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας να τους υπερασπίζεται. Ενώ ο Υπουργός Υγείας σε ένα κράτος ισονομίας οφείλει να προασπίζει και να περιφρουρεί και να γίνεται μπράβος για τους απλούς ανθρώπους που κάθονται στα ράτζα, τους απλούς ανθρώπους που περιμένουν στην ουρά για να κάνουν μια αιμοκάθαρση, τους ανθρώπους που από το 2018 υποτίθεται στην Κάριστο υπάρχει μονάδα και μας είπε ο κύριος Σαραβάνος την καλημέρα μας, στον κύριο Δημήτρη Σαραβάνο στην Κάριστο, ότι περιμένουμε ιδιώτες να έρθουν για να ανοίξει η μονάδα τεχνητού νεφρού. Όχι, δεν δεχόμαστε αυτή τη συγγνώμη από ανθρώπους που είναι μπροστινοί συμφερόντων και βρίσκονται στα κυβερνητικά κλιμάκια.

Και επειδή ξέρετε ότι η ιστορία με την υγεία δεν είναι κοντινή, τώρα εδώ μου λέει η Παρασκευή Ρούσου για την επικοινωνία που είχε με την πρόεδρο των εργαζομένων. Η κυρία Διοικήτρια δεν μας έχει απαντήσει καθόλου. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί είναι αυτό το δίπορτο που σας εξηγούσα. Και για το παρασκήνιο, το πόσα πολιτικά πρόσωπα είναι μπλεγμένα σε εταιρείες, σε κλινικές και σε τέτοιου είδους νομικής μορφής αδιευκρίνηστης ιατρικές επιχειρήσεις. Θα το μάθουμε. Το ζήτημα είναι να το καταλάβουμε όσο πλησιάζει η ώρα για τον μπλε παραβάν.

Η αναγνώριση, είπε, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο Μουσείο Παπα-Νικολάου, την αναγνώριση του επιτεύγματος ενός ανθρώπου, το να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τη σπουδαία υπηρεσία, το να αντιλαμβανόμαστε σήμερα ποιοι εκεί γύρω μας είναι οι Παπα-Νικολάου του μέλλοντος και να αναγνωρίζουμε την προσπάθειά τους και να μην τους αντιμετωπίζουμε ως μοιάσματα, όπως αντιμετώπιζε η Κίμη τον Παπα-Νικολάου όταν ήθελε να φέρει την δημοτική, ήταν υπέρμαχος της δημοτικής. Μπορούμε σαν κοινωνία να αναγνωρίζουμε ποιοι προσφέρουν πραγματική υπηρεσία, να αναγνωρίζουμε ποιοι είναι καλύτεροι από εμάς. Και αυτή η αναγνώριση να είναι η συντριβή του φθόνου που έλεγε ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Αυτό μας λείπει λοιπόν. Για να συντρίψουμε το φθόνο πρέπει να κάνουμε πραγματική αναγνώριση. Ποια πραγματική αναγνώριση ότι είναι κάποιος καλύτερος από εκείνον κάνει ο Υπουργός Υγείας όταν μπορεί να μέμφεται τους γιατρούς που βρίσκονται και κάνουν τη μία βάρδια μετά την άλλη στο ελλιπέ σύστημα υγείας και τους λέει τι άλλο να κάνω πια, σας δίνω το σπίτι, τι άλλο να κάνω. Σε ανθρώπους που είναι επιστήμονες ή σε ανθρώπους που κρατάνε θερμοπύλες σε όλη την Ελλάδα τη στιγμή που εκείνος πηγαίνει απλά με το βανάκι και με τους μπράβους και με τα κανάλια και με τους Facebook καμεροκρατητές για να εγκαινιάζει ψωσανίδες και να κάνει αυτοκριτική μόνο όταν ένα λαοφιλές πρόσωπο χάνει τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πίσω από εντελώς παράνομες δομές ή τουλάχιστον για να μην είμαι τόσο πολύ λαύρος με μη 100% ελεγμένες δομές που υποτίθεται ότι φέρνουν το ελιξίριο της παντοτινής ζωής σε πρόσωπα που δυστυχώς το θέαμα τα καθιστά άτρωτα, δεν μπορούν να έχουν καμία ρογμή πάνω τους, γιατί εμείς οι καταναλωτές αυτής της εικόνας τους θέλουμε να είναι πάντα αλαβάστρινοι και ούτω καθεξής. Η ιστορία λοιπόν έχει κοινωνιολογικό υπόβαθρο και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα στις πράξεις τις δικές μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Και επειδή με βαράνε από το κοντρόλ και έχουν δίκιο εδώ μέσα οι καλοί μου φίλοι και συνεργάτες, πρέπει να καλημερίσω κόσμο. Σωστά, βέβαια.

0: Να καλημερίσω την αγαπητή κυρία Αρετή Μπάτσα, η οποία είναι στην παρέα μας. Όλα όμορφα, εύχομαι. Η μέρα, η εβδομάδα, η σεζόν. Μπράβο για την ειδική αφιέρωση της σημερινής εκπομπής. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά και αντιλαμβάνομαι, έχετε alert πολύ σημαντικό, αγαπητή μου, και το καταλαβαίνετε πριν. Από πριν καταλαβαίνετε πράγματα. Καλημέρα από Θήβα. Να πω στον φίλο μου τον Λευτέρη τον Τζάμι την αγάπη μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Δημήτρη τον Καρζή, πατριωτάκι και φίλος εκπαιδιώθεν, φίλος παιδιώθεν, εξαπαλώνων ήχων ο Δημήτρης ο Καρζής. Η αγαπητή Μαρία Γκουλιώνη, καλημέρα, καλή σεζόν. Η φίλη μου η Μάρο Ζαρμπούτη, καλημέρα, καλή αρχή. Να πω καλημέρα στο Χριστινάκη που μας παρακολουθεί. Και ξέρω ότι παρακολουθείτε με αγωνία κι εσείς, γιατί θέλετε το καλύτερο για τα παιδιά σας. Καλημέρα στο Σοφάκι που είναι εδώ. Και φυσικά, αν έχω χάσει κανέναν, είναι εδώ η Άννα Ευαγγελίου, η οποία, η Άννα Ευαγγελίου, ξέρετε, είναι ο θηριοδιαμαστής των μηνυμάτων. Γνωρίζει, τη θασεύει, γητεύει με την παρουσία της και βάζει τα μηνύματα σε μία σειρά. Καλημέρα, καλή αρχή της νέας σεζόν, μας λέει εδώ πέρα, του Ακρεστολουρίου. Δεν έχω όνομα, έχω μόνο το nickname με το παπάκι εδώ του ανθρώπου που μας έχει γράψει στο YouTube το μήνυμα. Στέλνω όμως πάρα πολλές καλημέρες και θετική ενέργεια και σε εσάς, αγαπητέ ή αγαπητή. Καλημέρα Νάντι Χριστίνα, καλημέρα, καλή ραδιοφωνική σεζόν και πάντα επιτυχίες. Εύχομαι να σου κάνουμε καλό ποδαρικό, λέει Χριστίνα. Φυσικά. Ελισάβετ Πετρίδου, καλημέρα, καλή σεζόν. Το κορίτσι μας, το οποίο έρχεται Τετάρτη με το Εκτός Συχνότητας, σύμβουλος έκδοσης της ΖΕΒΚΣ, φυσικά την γνωρίζετε την Ελισάβετ, με την οποία κάναμε πολλή δουλειά αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, πρέπει να ξέρω από το κοντρόλ. Υπάρχει κάτι, κάποιος έρχεται να μου μιλήσει εδώ, ναι. Εντάξει, οκ, okay, λύθηκε το μυστήριο με το YouTube. Λοιπόν, το λύσαμε. Έχουμε την Παρασκευή Ρούση, η οποία είναι ρεπόρτερ εβραίος φάσματος. Είναι σαν την αντιβίωση που παίρνεις όταν πας στη Μέση Ανατολή, Αφρική κλπ. Είναι αυτό που λέμε ανταποκρίτρια εβραίους φάσματος. Δηλαδή μπορεί να καλύψει από την επικοινωνία του Μητσοτάκη. Θα σας πω μετά το διάλειμμα τι τραβήξαμε με την Παρασκευή Ρούσου σε αυτή την δημοκρατική μοναρχία ή κοινοβουλευτική μοναρχία που ζούμε στη χώρα μας, πραγματικά. Λοιπόν, θα σας πω πόσες φορές ακούσαμε «Είστε του κόμματος». Είστε άραγε του κόμματος. Πόσες φορές τα ακούσαμε. Πάμε διαφήμιση, πάμε ζεύξη και επιστρέφω.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. ΖΕΒΚΣΗ.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ΖΕΒΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: ΖΕΒΚΣΗ.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
3: ΖΕΒΚΣΗ.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα περίπτερα.
7: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Ηρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
8: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχη εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα, αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σωματίρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: της εποχής.
1: Επιστροφή λοιπόν για το Είμαστε στον Αέρα. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σεζόν. Είναι η ώρα 9 και 9 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο Παρασκευή Ρούς. Στην παρέα μας εδώ φυσικά. Ανά Ευαγγελίου ετοιμάζεται για τις 11. Έχω μηνύματα στο Viber. Πρώτα απ' όλα εσείς οι γόνους μου που μου εύχεται. Αν και ξεκινήσαμε κατευθείαν με κίνην. Επίσης ο Νικόλας. Γεια σου ρε Νίκο. Τα υπόλοιπα λέει σε λίγο καλό φθινόπωρο. Μας εύχεται κάτι τέτοια ο Νίκος. Παναγιώτης, εύχομαι καλή επιτυχία σεζόν με πολλές επιτυχίες. Ο νεαρός φίλος μας εδώ. Και ήρθε η ώρα να πάμε στην συνέντευξη της ημέρας. Σας είπα, όπως το προανήγγυλα και το πρωί ξεκινώντας. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πολύ καλό φίλο και το λέω σοβαρά και το εννοώ. Ξέρετε ότι δεν παίζω με αυτά τα πράγματα. Τον Γιώργο τον Μητροπέτρο, ο οποίος είναι οικονομολόγος, συγγραφέας, φίλος από τους αγώνες και το λέω έτσι με πολύ αγάπη. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή αρχή.
1: Καλημέρα φίλε Γιώργο Μητροπέτρο, καλημέρα, καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα στον καλό φίλο ο οποίος με φιλοδόρησε με το καλύτερο δώρο αυτό το καλοκαίρι και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Ζωντανά χωριά δυνατή Ελλάδα. Καταρχάς να σε ρωτήσω πώς πέρασε το καλοκαίρι σου έτσι, γιατί ξέρω ότι κάνεις βόλτες και στην Ήπεθρο. Είναι βασικό στοιχείο του υλικού που έχεις συλλέξει για αυτό που έχεις γράψει, αλλά έχουμε καιρό να τα πούμε και χαίρομαι που τα λέμε σήμερα που είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν για το Είμαστε στον Αέρα. Γιατί σήμερα έχεις την παρουσίαση, δεύτερη στη σειρά παρουσίαση, πέρα από αυτή που έγινε εδώ στον τόπο μας στην Νότια Εύβοια, είναι σήμερα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στη Χαϊνά, στις 7, Ζωντανά χωριά δυνατή Ελλάδα, ο νέος καποδίστρια για την αναγέννηση της ελληνικής Ηπέθρου του φίλου του Γιώργου Μητροπέτρου. Γιώργο, ο λόγος εσένα, θέλω να μου πεις πρωτίστως πώς είσαι και τι βλέπεις και μετά να πάμε και στο βιβλίο γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.
2: Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνεις φίλε Κώστα να μιλήσω στους συμπατριώτες μας της Νότιας Εύβοιας και όχι μόνο και σε όλη την Εύβοια. Σήμερα όπως προείπες είναι η δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου μου του βιβλίου «Ζωντανά χωριά δυνατή Ελλάδα» που αισθάνομαι ότι δεν είναι δικό μου το βιβλίο, αλλά είναι το βιβλίο των πατριωτών μας και των συμπολιτών μας στα χωριά που ζούμε και έχουμε μεγαλώσει και τα επισκεπτόμαστε. Όπως γνωρίζετε, εγώ κατάγομαι από τα Κάψαλα, έναν οικισμό της παλαιάς κοινότητας Στηραίων, του μετά Δήμου Στηραίων και νυν τώρα Δήμου Καρίστου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα σκαλοπάτια της εξουσίας που ανέβηκαν τα χωριά, που μάλλον που τα χωριά υπάγονται, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει το επίπεδο, τόσο πιο απομακρύνεται η φωνή του ανθρώπου της περιφέρειας και του χωριού στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό και μαζί με το ότι κάθε φορά που επισκέπτομαι το χωριό μου ή και τα άλλα χωριά της περιφέρειας, βλέπω σπίτια κλειστά, σχολεία ερυπωμένα, επιχειρήσεις αραγνιασμένες. Όλα αυτά μου έδωσαν το εύνασμα να αρχίσω να γράφω κάτι, όχι βέβαια ως αρχικά ως νοσταλγία, αλλά ως αγωνία για το πού πάνε σήμερα η ελληνική περιφέρεια, πού πάει η ελληνική περιφέρεια και κατ' επέκταση τα χωριά. Γιατί βαθιά πεποίθησή μου, νομίζω και αρκετών ακροατών αλλά και εσένα, είναι ότι χωρίς δυνατά χωριά, χωρίς ζωντανά χωριά, δεν έχουμε δυνατή Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα, η καρδιά της Ελλάδας, δεν χτυπάει μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Χτυπάει και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, εκεί που οι άνθρωποι φυλάνε θερμοπύλες. Έτσι λοιπόν προέκυψε αυτό το βιβλίο, το οποίο ξεκίνησε σαν ένα άθρο, αλλά μετά έβλεπα ότι ήθελα και κάτι άλλο να γράψω και κάτι άλλο να γράψω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου βέβαια προς Θεού συγγραφέα, αλλά θα έλεγα έναν συγγραφέα των αγωνιών και των σκέψεων των κατοίκων των χωριών και μου προσωπικά, γιατί όπως σας είπα κατάγομαι από τα Κάψαλα.
1: Πάντως να ξέρεις ότι το βιβλίο, επειδή εγώ μαζεύω αυτό το συγγραφέα που είπες, μου άρεσε πάρα πολύ, Θα μου επιτρέψει το χρησιμοποιώ και εγώ, διότι και εμείς εδώ Σειραφείς είμαστε της αγωνίας των ανθρώπων που αυτή την περίοδο ήρθαν και επισκέφτηκαν πάλι τα χωριά τους και ξαναείδαμε λίγο ανθρώπους πάλι στα χωριά. Ξανακάναμε τις συζητήσεις. Εγώ αυτή την περίοδο, φίλε Γιώργο, δεν έφυγα καθόλου από την Εύβοια. Δεν ταξίδεψα δηλαδή εκτός. Είχα την ευκαιρία όμως να φιλοξενήσω φίλους που δεν είναι από την Εύβοια και εκτίμησαν και το ιστορικό υπόβαθρο της περιοχής και τη βιομηχανική κληρονομιά που έχει και την αγροτική. Έτσι, την αγροτική δυνατότητα ακριβώς, η οποία είναι αξιοποιητή. Γράφεις πάρα πολύ ωραία πράγματα για την αγροτική ανάπτυξη, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω για κάποιον που θέλει να περιδιαβεί αυτό το βιβλίο, το οποίο ξαναλέω είναι ένα γρήγορο βιβλίο, ένα εύπεπτο βιβλίο, δεν έχει δύσκολους όρους.
2: Είναι βιβλίο για αυτούς που δεν διαβάζουν βιβλία.
1: Είναι αυτό ακριβώς. Θέλω να πω ότι κάνει και κάποιες επαναλήψεις σε κάποιες έννοιες για τον πολιτισμό, για την αγροτική ανάπτυξη, για την δημοκρατία και τη λογοδοσία. Και θέλω εκεί να μείνω, Γιώργο, γιατί νομίζω ότι η συζήτηση είναι και δεν είναι μόνο για τα χωριά μας, είναι και σήμερα στην ισογραφία της εκπομπής με αυτά που βλέπουμε να γίνονται και στην Ευρώπη. Ότι δεν υπάρχει σύνδεση της βιωμένης καθημερινότητας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε, αυτό είναι. Και το θέμα της δημοκρατίας και της τοπικής δημοκρατίας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Γιατί αν σε ένα χωριό δεν αποφασίσουν οι κάτοικοι να βάλουν ιεράρχηση των στόχων και των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν στην περιοχή και αυτό το πράγμα μετά από ένα χρόνο ξανά συζητήσουν και λογοδοτήσει ο υπεύθυνος Δήμος ποια έργα έγιναν, ποια δεν έγιναν και γιατί, τότε πραγματικά καταλαβαίνει και ο πολίτης ότι έχει συμβάλει με τη δική του παρουσία και με τη δική του σκέψη και με τις δικές του απόψεις στην διαμόρφωση ενός τοπίου στην περιοχή του που θα δίνει προοπτική. Αυτό πραγματικά είναι ένα σημείο το οποίο δυστυχώς θα το πω, οι τοπικοί άρχοντες και γενικά η εξουσία παθαίνει αλλεργία όταν ακούει την λέξη λογοδοσία.
1: Εμάς πάντως να σας πω, επειδή γνωρίζεις και για την ύπαρξη της ΕΦΣΙΣ, τα ερωτήματα που έχουμε θέσει στις δημόσιες υπηρεσίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναπάντητα, εδώ και καμιά δεκαριά φύλλα, ακριβώς γιατί κανείς δεν θέλει να μπει στην ώρα αυτή της λογοδοσίας, γιατί θεωρεί ότι είναι είτε άτρωτος, είτε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή αυτό το ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, ορισμένοι το έχουν κάνει όχι απλά σημαία, Γιώργο. Το έχουν κάνει ένα καταφύγιο επιβεβαίωσης των βεβαιοτήτων τους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή έχεις γράψει για τους άξονες, γιατί για μένα το κεφάλαιο 4 με τους άξονες της ανάπτυξης είναι σημαντικό, πάμε λίγο να τα πάρουμε τη σειρά. Είμαστε σε μία περίοδο που συζητάμε εδώ στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου συγκεκριμένα για το ότι είναι ένας Δήμος. Εγώ έχω πει ότι είναι ένας Δήμος που θα μπορούσε να γίνει ένα διδακτορικό αποτυχίας του Καλλικράτη. Που περιλαμβάνει μέσα.
2: Γι' αυτό λέω και στην πρότασή μου είναι ο νέος Καποδίστριας. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο θα είναι μεταξύ του Καποδίστρια και του Καλλικράτη και όχι έτσι απλά ένας χάρτης που χωρίζουμε τα χωριά. Αλλά επί της ουσίας θα βάλουμε κάτω ποιοι δήμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι αποκεντρωμένα και να έχουν δηλαδή αγκαλιάσει την περιφέρεια και τα χωριά και εκεί πραγματικά να υπάρξει ας πούμε μια νέα έτσι αρχιτεκτονική των Δήμων. Πιστεύω ότι είναι αυτός ο σκοπός αυτό. Αυτό είναι το εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη και την αναζωογόνηση.
1: Επειδή ξέρω ότι μιλάς με ανθρώπους αυτοδιοικητικούς, θα είναι σήμερα ο κύριος Δημήτρης Κατσούλης στην παρουσίασή σου. Ήταν ο Θανάσης Μποραντάς στο χωριό κάτω το καλοκαίρι. Και μιλάς με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Επειδή το έχεις περιγράψει πολύ ωραία. Γεωγραφική διαφοροποίηση, γεωγραφική δυσκολία, μετάβαση από το κέντρο στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Αυτά, Γιώργο, γιατί δεν τα καταλαβαίνουν οι σχεδιαστές της αρχιτεκτονικής των συστημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης?
2: Πιστεύω ότι τα καταλαβαίνουν, αλλά δεν ασχολούνται γιατί δεν υπάρχει ούτε η πίεση από κάτω, γιατί όλα αυτά δεν είναι ότι θα ένας πεφωτισμένος θα το εφαρμόσει κάποια στοιχεία από τα αυτοδιοικητικές μου προτάσεις ή υπάρχουν δεκάδες ακόμα αξιόλογες προτάσεις που υπάρχουν από εδώ και από εκεί χήμα. Αλλά θα γίνει μόνο από κάτω, αν οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινότητες και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην περιφέρεια δεν πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι να πιέσουν, ας πούμε, για τη δική τους μόνο περιοχή. Θα πρέπει να πιέσουμε για ένα σχέδιο εθνικό. Έτσι λέω και σε κάποια σημεία του βιβλίου μου, ότι δεν θα πρέπει να δούμε, ας πούμε, ότι γίνεται μια συνταγή ή ένα κουστούμι για όλα τα σώματα. Δεν χωράει έτσι. Θα πρέπει καταρχάς το πρώτο και σημαντικότερο είναι να καταγράψουμε τους φθήνοντες οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Και εκεί προτείνω να παρέμβουν και να συμμετάσχουν και τα πανεπιστήμια με τις αντίστοιχες σχολές των φοιτητών, όπου το καλοκαίρι μαζί με την άδειά τους και με τις διακοπές τους, οι φοιτητές τοπογράφοι, οι μηχανικοί, ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλες επιστήμες, θα πάνε στα χωριά και θα καταγράψουν όλη την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή, σε κάθε περιοχή και σε κάθε οικισμό θα δούμε πόσα σπίτια είναι κλειστά, πώς διαμορφώνεται η πληθυσμιακή μείωση και όλα αυτά, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε από εκεί που πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, πιλωτικά σε όλη την Ελλάδα και σε διαφορετικούς οικισμούς. Άλλες αναγκαιότητες έχει ένας οικισμός ο οποίος είναι βορεινός, ορεινός, άλλο μια παραθαλάσσια περιοχή, άλλος ένας παιδινός. Άρα λοιπόν και σε αυτά τα τρία σημεία θα πρέπει να γίνουν οι πρώτες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να δούμε επί του πρακτέου πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα.
1: Για την διαχείριση των οικονομικών πόρων πάλι ένα σημαντικό σημείο, γιατί ξέρεις η αυτοδιοικητική και όχι μόνο, και φαντάζομαι ότι έχεις συζητήσει σχετικά με το βιβλίο αυτό και με πολιτικά πρόσωπα, επικαλούνται συνέχεια το θέμα.

0: ευρώ και άλλος να χρειάζεται δεκαπλάσια. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μέσα από τις σελίδες του βιβλίου προτείνω να υπάρχει ένα ειδικό χρηματοδοτικός μηχανισμός για τα μικρά και τα μεσαία έργα. Δηλαδή δεν μπορείς να προγραμματίσεις κάτι και να φτιάξεις κάτι αν δεν έχεις σταθερούς και προβλέψιμους πόρους. Ακούμε κάθε φορά, ξέρω εγώ, έμφυα ή άλλοι φόροι που πάνε στην κεντρική διοίκηση και δεν πάνε εκεί που πρέπει. Ή ανταποδοτικά από τις ανεμογεννήτριες ή από άλλες επικογίσεις. Ή και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν το έχω γράψει καθαρά αλλά το λέω, είναι από τα έργα, τα μεγάλα δημόσια έργα τα οποία γίνονται σε κάθε περιοχή και ακούμε εκπτώσεις από 2% έως και 45%. Μια κλιμακωτή δηλαδή, ένα ποσοστό δηλαδή από αυτές τις εκπτώσεις να πηγαίνει στο ειδικό ταμείο χρηματοδοτικό μηχανισμό για τα μικρά χωριά, ούτως ώστε να μπορούν να υπάρχει αυτό το ταμείο για να κάνουν τα μικρά έργα όπως αγροτική ειδοποιία, ίδρυψη, πλατείες, παλιά σχολεία, ανακαίνιση κτηρίων κτλ. Και τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ότι πάνε δάσκαλοι και γιατροί στα νησιά ή δεν ξέρω και εγώ σε άλλες περιοχές και δεν βρίσκουν να μείνουν. Εκεί ο Δήμος θα πρέπει οπωσδήποτε να βρει αυτά τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, να τα αναπαλαιώσει και να τα δίνει, να τα χορηγεί δωρεάν σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάει ο δάσκαλος με 800 ευρώ στο νησί και ζητάνε 600 ευρώ ενίκιο. Μα είναι δυνατόν στην Ελλάδα των εκατομμυρίων εξοπλιστικών προγραμμάτων και δεν ξέρω κι εγώ, τα εκατομμύρια φεύγουν από εδώ και από εκεί και έχουμε ζαλιστεί να τα βλέπουμε και να μην υπάρχει υποδομή για να φτιάξουν ένα δωμάτιο αξιοπρεπές για να ζήσει ένας δημόσιος υπάλληλος που τον θέλουμε γιατί η περιφέρεια δεν είναι μόνο ο πληθυσμός, είναι η ασπίδα για τη χώρα μας και πιο πολύ στις παραπεριθώριες περιοχές όπου έχω και ειδικό κεφάλαιο γιατί τα σύνορα φυλάσσονται με τους στρατιώτες αλλά φυλάσσονται και με τον πληθυσμό που υπάρχει στα παραμεθόρια χωριά.
1: Είναι η οικονομία μιας περιοχής, είναι το πιο σημαντικό. Μιλάμε, ας πούμε, για μίλια, για ΑΟΣ κλπ. Και ξέρεις πολύ καλά στο Διεθνές Δίκαιο, η οικονομική ζωή ενός χώρου είναι αυτό που δίνει και τη δυνατότητα να εξασφαλιστούν κάποια δικαιώματα. Άρα, η οικονομική ζωή σε έναν τόπο, και το λες νομίζω καθαρά στο βιβλίο σχετικά με το να αξιοποιήσουμε τι μπορεί κάθε χωριό να δώσει, είναι αυτό που λέμε στην επιστήμη η SWOT ανάλυση, αν θέλεις, Γιώργο, για κάθε περιοχή. Γιατί εμείς έχουμε και ομαδοποιήσει, ομογενοποιήσει την ύπαιθρο. Δηλαδή, σε όλες τις περιοχές θα κάνουμε τα ίδια μαγαζιά, τις ίδιες επιχειρήσεις. Και αυτό το πράγμα δεν έχει. Δηλαδή, ακόμα και στην αρχιτεκτονική. Εγώ έλεγα κάποια στιγμή, είχα πάει το καλοκαίρι εδώ στους καλούς μας φίλους κάτω στα Στήρα και λέω: βρε παιδιά, εδώ έρχεται από την Αθήνα, έχετε ένα σπίτι στα Στήρα και είναι το ίδιο με το σπίτι στο Χαλάνδρι, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχει ούτε καν μια διαφορετική αρχιτεκτονική. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα πρέπει να μείνει στο αναγνώστη από το βιβλίο σου, φίλε Γιώργο, κατά τη γνώμη σου?
0: Θα πρέπει να μείνει η αγωνία που έχει όλος ο κόσμος για την αναγέννηση των χωριών. Και το δεύτερο που πρέπει να μείνει είναι ότι αυτά τα χωριά, και είναι θέμα και οικονομικό κιόλας, ότι αυτά τα χωριά τα οποία υπάρχουν στην περιφέρεια και είναι φθήνουν και ηλικιακά και οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν ζουν εκεί πέρα, θα πρέπει να γίνουν και να προταθούν ως οικονομική παράδειση. Όπως υπάρχουν οικονομική παράδειση στα νησιά, δεν ξέρω και εγώ από εδώ και από εκεί, θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτά τα νησιά, στις περιοχές, με κίνητρα, ούτως ώστε ένας να μπορεί να πάει να επενδύσει ή να μπορεί να πάει να μείνει εκεί, αλλά χρειάζονται και οι υποδομές. Αυτό και το άλλο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι και η ανάπτυξη και οι δείκτες επιτυχίας του κάθε χωριού δεν μπορεί να συγκαλυφθεί μέσα από το μέσο όρο ενός Δήμου ή μιας περιφερειακής ενότητας ή ακόμα περισσότερο μέσα από το μέσο όρο μιας περιφέρειας. Γιατί ο μέσος όρος, μου έλεγε ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ότι είναι σαν να βάζεις το ένα χέρι στη φωτιά και το άλλο χέρι την κατάψυξη και να λέμε ότι ο μέσος όρος της δημοκρασίας σου είναι πολύ καλός. Αλλά το ένα χέρι έχει καεί και το άλλο έχει πάθει γάγρα από τον πάγο, ας πούμε, έχει χαλάσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση τοπικά και οι δείχτες αυτές δεν είναι μόνο οικονομικοί οι δείχτες, αλλά οι δείχτες δείχνουν και ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή θα είμαστε περήφανοι αν σε ένα χωριό καταφέρουμε να επιστρέψει μια οικογένεια.

0: ή θα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι αν σε ένα χωριό γίνει ένας μικρός συνεταιρισμός και φτιάξουν ένα προϊόν. Δεν θα πρέπει τα προϊόντα να φεύγουν από τα χωριά χωρίς την προστιθέμενη αξία και τον ιδρώτα που έχει ρίξει ο κάθε παραγωγός. Υπάρχει, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε κάθε φορά είναι ότι προσπαθεί κάποιος να κάνει κάτι σε μια περιοχή και έχει μπλέξει με 10 υπηρεσίες και με 20 υπουργεία. Εκεί κάπου λέω ότι η λύση είναι ένας ψηφιακός φάκελος. Μία αίτηση σε μία υπηρεσία από τον πολίτη και οι υπηρεσίες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τώρα δηλαδή ο πολίτης θα πρέπει να κάνει αίτηση στην Διεύθυνση Βιομηχανίας, στην Βολοδομία, στην Αρχαιολογία, στην δεν ξέρω και εγώ τι, στο ΕΦΚΕΜΑ κτλ. Σε όλα αυτά θα πρέπει ο πολίτης να κάνει ξεχωριστές αιτήσεις και τα υπουργεία και οι υπηρεσίες μεταξύ τους δεν μιλάνε, σαν να είναι θυμωμένες.
1: Υποτίθεται ότι είμαστε στην ψηφιακή εποχή και συνεχίζουμε τη γραφειοκρατία σαν να είναι η γραφειοκρατία όπως τα παλιά.
0: Ναι, πάμε δηλαδή με τα ψηφιακά μέσα και τα λοιπά, ας πούμε τώρα, και λέμε ότι θα πρέπει να κάνει 10 αιτήσεις.
1: Εδώ μας γράφει.
0: Μία αίτηση θα κάνει ο πολίτης. Ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο από εκεί θα πάρει την άδειά του και μεταξύ τους υπηρεσίες θα τα βρίσκετε εσείς.
1: Μας γράφει εδώ.
0: Το φάκελο μία υπηρεσία στην άλλη.
1: Μας γράφει εδώ ο φίλος ο Σημεών από Θεσσαλονίκη. Βρε παιδιά, λέει, εδώ είναι τα χωράφια όλα χέρσα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και δεν έχει άδικο. Δηλαδή, από εκεί που ξεκίνησε να ζυμώνεται αυτό το κράτος, δεν ασχολείται κανείς. Και νομίζω ότι αυτό που είπες σε συνδυασμό και με την αγροτική ανάπτυξη, που την περιγράφεις πολύ ωραία στο βιβλίο, αλλά και το κομμάτι του πολιτισμού, γιατί πρέπει να βρούμε, θα το πω πώς το έχεις γράψει, τους ιστορικούς δεσμούς. Κάτι που έχουμε χάσει με τους μεγάλους δήμους. Είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, το κοινό πολιτιστικό στοιχείο που έρχεται από το παρελθόν και μπορεί να εμπνεύσει και ανθρώπους για να επιστρέψουν. Γιώργο.
0: Και αυτό θα πρέπει να του δώσουμε και ζωή. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα κτίριο και να βάλουμε μέσα ατάκτως ειρημένα τα πράγματα τα οποία ας πούμε, χρησιμοποιούσαμε σε ένα λαογραφικό μουσείο κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει ψηφιοποίηση των έργων, θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά στο κάθε ένα τι έκανε και πώς το έκανε. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια ζωή. Πρέπει να δώσουμε ζωή σε αυτά τα οποία έχουμε να αποθέσει πάνω στα ράφια κάποιου μουσείου.
1: Εδώ μας γράφει και ο Θανάσης από την Κίμη, λέει, παιδιά, το καλοκαίρι τα πανηγύρια όλα ήταν μόνο για να φάμε και να ακούσουμε μουσική, δεν ήταν για λαογραφία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σημαντικό και αυτό. Έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι που ήρθαν, επέστρεψαν πίσω να δουν ότι υπάρχει κάτι άλλο. Παρουσιάζουμε τον πολιτισμό και μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Σήμερα,
0: ναι, καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα να πω εγώ κάτι σημαντικό που είναι παράληψή μου, αλλά ήθελα να το πω, ότι σήμερα είναι συνδετημόνας εκδηλώσεις ο Πανευωικός Σύλλογος ο Καλός Σαμαρίτης.
0: Ναι, ναι.
1: Σύλλογος Εγωπίνων Γυναικών και Παιδιών. Να πω την καλημέρα μου στους καλούς μας φίλους, γιατί είναι φίλοι μας. Μέρος των πωλήσεων του βιβλίου θα διατηθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ σημαντικό και ευγέ. Και φυσικά θα είμαστε εκεί όλοι σήμερα στις 7 στην Περιφερειακή Ενότητα, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, ξέρετε, στη Χαϊνά. Στις 7 η ώρα, εκεί θα είναι ο Γιώργος ο Μητροπέτρος, εκεί θα είναι ο Γιάννης ο Σάρος, συντονιστής από την εφημερίδα Η Πέτρος Χώρα, ο Διονύσος Πανός, ο Κώστας Ρουσόπουλος και ο πρώην Δήμαρχος Αυλώνος, ο Δημήτρης Κατσούλης, να μιλήσουν για το βιβλίο και σίγουρα θα έχουμε πολλά ακόμα περισσότερα να πούμε και από εδώ και πέρα και με τον Γιώργο, τον οποίο ευχαριστώ πάλι και έχεις και την καλημέρα εδώ από διάφορους φίλους που εύχονται να είναι καλοτάξιο το βιβλίο. Η Μαρία εδώ βλέπω, η Ιωάννα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και να μπορείτε να το ζητάτε από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας και αυτοί από τον εκδοτικό οίκο των Ηχογνώμων μπορούν να το παρακύλουν.
1: Να πούμε στο φίλο μας Σάββατο Καλυτερίδη και στο Σταύρο που είναι πολύ καλός φίλος επίσης χαιρετίσματα, μιας και μιλάμε για τον Ηχογνώμων εδώ. Πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που το είδα. Τώρα το λέω απέναντι στο φίλο μου τον Γιώργο αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό τάξιδο.
0: Ο Σάββας θα έχει για ένα βιντεάκι θα πει.
1: Είναι, ξέρω, το έχω δει το βιντεάκι και εύχομαι πραγματικά από καρδιάς να είναι καλοτάξιο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το καλοκαίρι δηλαδή ήταν για μένα σημαντικό ότι είχα αυτό το βιβλίο μαζί μου κάνοντας βόλτα κι εγώ στην ευρύτερη περιοχή τη δική μας. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, με υγεία.

Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος ο Μητροπέτρος και τον ευχαριστώ πάλι. Έτσι, μια φορά. Επαναλαμβάνω, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα στις 7 στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην Χαϊνά. Θα γίνει η παρουσίαση αυτού του πολύ ωραίου βιβλίου. Θα μου το δώσει εδώ η Παρασκευή που το έχουμε στο στούντιο για να το δουν πάλι καλά και οι φίλοι μας που βρίσκονται στις πλατφόρμες, στις τηλεοπτικο-social. Τα ζωντανά χωριά λοιπόν, δυνατή Ελλάδα, ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι, να το πάρετε και για καλό σκοπό. Βλέπετε τι γίνεται. Η ώρα είναι 9:31, έχω προσπεράσει λίγο το διάλειμμά μου, αλλά θα πάω τώρα για να επιστρέψω και με πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Στο στούντιο μαζεύεται κόσμος και λαός. Γιατί είναι πρεμιέρα, έχει έρθει ο φίλος μας ο κύριος Δουλγιαρίδης, ο Ευάγγελος εδώ. Η παρέα λοιπόν μεγαλώνει και εντάξει, όσο μεγαλώνει η παρέα, μεγαλώνει και η διάθεση, γιατί ξεκινάμε το πρόγραμμα full. Σας λέω 11 ακριβώς η Άννα Ευαγγελίου, τρίωρο εφ' εξής η Άννα, γιατί δεν τη χωράει ούτε το τρίωρο. Μείνετε συντονισμένοι, αύριο μεθαύριο Τετάρτη, γιατί μπαίνουν οι εκπομπές που κουμπώνουν η μία μετά την άλλη, έτσι, στο σταθμό αυτό. Δεν τις βάζουμε όλες μαζί για να έχει ένα ενδιαφέρον και suspense. Τετάρτη θα είναι εδώ η Ελισάβετ Πετρίδου για το Εκτός Συχνότητας. Την Πέμπτη, συμφοιτητές με Δημήτρη Γκουλιώνη, τα μαύρα τα πουκάμισα. Δεν ξέρω αν τα είδατε αυτά. Τα μαύρα τα πουκάμισα. Έτσι, έτσι. Έχουμε βγάλει ένα πολύ ωραίο με τον Δημήτρη, ένα πολύ ωραίο φιλεράκι που είμαστε με μαύρα πουκάμισα και χθες μας κοροϊδεύανε στην σειρά αυτή την καινούργια του Μέγκα κάποιοι καλοί φίλοι που παρακολουθούσαν τηλεόραση. Έχουμε λοιπόν την Παρασκευή Ευάγγελο Δουλγιαρίδη για το Διεθνή Τύπο, ο οποίος έχει μαζέψει πολύ πράγμα και νομίζω διαλέγει, μην κάνεις έτσι γιατί φαίνεσαι, διαλέγει και την αρθρογραφία από τις σπουδαιότερες εφημερίδες του κόσμου, επομένως δεν τον χάνεις, όπως επίσης δεν χάνεις History Podcast, πεντάλεπτο τον Γκρινιάρη και θα σου πω ένα παραμύθι στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, την οποία ξέρετε αγαπάτε πάρα μα πάρα πολύ. Με αυτά και με αυτά πάω στο διάλειμμα μου, μουσική και επιστροφή για πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Είναι 21, είναι πρεμιέρα, πρέπει να πάω και στα μηνύματα, έχω πάρα πολύ δουλειά να κάνω και ευθύς αμέσως πάω να την κάνω. Μην φύγετε, έχει πολύ ακόμα.

Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στου βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Χειρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
1: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.

Επιστροφή λοιπόν στους 102 και 2 είναι περίπου 15 λεπτά πριν από τις 10. Νεράκι που τρέχει αυτή εδώ η εκπομπή, η πρώτη εκπομπή της σεζόν. Καλημέρα, καλημέρα στις καρδιά στο σταθμό μας, με υγεία, καλή σεζόν, με όμορφιες και επιτυχίες πάντα και παντού, μας λέει η αγαπημένη μας φίλη Κατερίνα Περήφανου, η ζωγράφος που έχει κάνει αυτό που λέει εδώ ο Γιώργος, την αποκέντρωση με το Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περήφανου Άγιος Αποστόλους, με πολύ ωραίες εκθέσεις και περιοδικές εκθέσεις καλλιτεχνικές αλλά και δικές της φυσικά με τα έργα της. Για όσους δεν την έχετε επισκεφθεί, να την επισκεφθείτε. Την ευχαριστούμε δε όντως. Έχω πετάξει λίγο το μήνυμα του Νίκου, ο οποίος ήταν από τους πρώτους και δεν μπορώ να το ξεπετάξω, γιατί είχαμε τη συνέντευξη με τον καλό μας φίλο εδώ, τον Γιώργο Μητροπέτρο, ο οποίος μας έγραψε, μας έστειλε και μια φωτογραφία από τον Γκάμπο που φαίνεται λίγο πιο σκοτεινός, σαν να λέει καλό χειμώνα, επιτέλους να έχει λίγο νόημα το πρωινό μας, τα υπόλοιπα αργότερα. Ήταν το ακριβές μήνυμα του Νίκου. Και πάω και στον φίλο μας τον Γιώργο από το Αυλωνάρι, ο οποίος τι μας λέει εδώ. Καλημέρα, καλή επάνωδο, καλή δύναμη και καλές ζεύξεις, λέει ο Γιώργος. Μας έλειψες. Είναι αμφίδρομη αυτή η διαδικασία, λοιπόν, ξέρεις, φίλε Γιώργο. Ήρθε η ώρα να πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας, αυτή την Δευτέρα που ξεκινάει η εβδομάδα, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Μετά τις 10 βεβαίως, με τα θέματα που έχουμε βάλει στο τραπέζι και αφορούν την δισογραφία της ημέρας. Συνεχίζεις να στέλνεις τα μηνύματά σου. Επαναλαμβάνω ότι το ζωντανό πρόγραμμα είναι εν ροή αυτή την εβδομάδα. Ανά Ευαγγελίου στις 11, την Τετάρτη εκτός συχνότητας στις 7 με την Ελισάβετ Πετρίδου. Πέμπτη συμφιλητές, Παρασκευή, Διεθνής Τύπος. Το Σαββατοκύριακο full με History Podcast, πεντάλεπτο του Γκρινιάρη και θα σου πω ένα παραμύθι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γράφουν οι κεντρικές εφημερίδες, να σχολιάσουμε και φυσικά να επιστρέψουμε και στα κεντρικά μας θέματα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11, 3, 2, 1 και φύγαμε.

0: Radio Oliveri 1.
1: Πάμε λοιπόν για να ξεκινήσουμε με τα νέα, το πρωτοσέλιδο της 21ης Σεπτεμβρίου. Λυλήσεις στο γρίφο, κληρονομιές εξ αδιαιρέτου. Πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, βάση drones και στη Λέσβο, η ακτίνα επιχειρησιακής δράσης και κρίσιμες λεπτομέρειες πτήσεων. Μαξίμου τα ανοιχτά με τον πακέτο Plan B και Μαργαρίτα. Ο τελευταίος χορός θα είναι στα κύματα, την αποχαιρέτησαν όλες οι γενιές του Πασόκ. Σε αδιέξοδο ο Μέρτς, εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια. Εφημερίδα απογευματινή στο Σφυρί, το εξοχικό για να σωθεί πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Δίχτυ προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Δύσκολες ώρες για τον Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μάκελκενβούργο. Εκλογές στη Γερμανία. Καλπάζει ακροδεξιά. Το CDU του καγκελάριου κατέρευσε στο 4,9% πρώτη φορά αριστερά. Και στο Βερολίνο ενεργειακή κρίση πλέον 100 εκατομμύρια για τα νοικοκυριά και τις επιχείρησεις. Εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο Θέρμανς θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι και 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρωτιές για Ντελίνκε και AfD στη Γερμανία. Ιστορική νίκη της αριστεράς. Οριακή επικράτηση ακροδεξιάς στο Μακλεμβούργο δυτικής Πομερανίας. Και συνέντευξη Ρόζα Βρετού συμπαράσα. Τάσομαι με τον Ελλάστη, λέει για τον Πασόκ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τον Γιώργο Μαζονάκη. Ελεύθερος τύπος, αυξήσει συντάξεων με όφελος έως 1.000 ευρώ τον χρόνο. Αναλυτικοί πίνακες και ποσά. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεσμικούς ελέγχους. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Υποπροθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες στο Μακλεμβούργο και Ντελίνκε στο Βερολίνο. Πάμε στο Μανιφέστο. Τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπινίκαν, λόγω για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μανκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Τέμπι, στρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Μη δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Νάσος ο Μπογιατζής. Σε ποια χέρια τσαρλατάνων έπεσες ρε Μαζό? Πόσο 62χρονος Κομιανός που σήμερα περνά από τον ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη άφησε τα πινέλα για να τα κονομάει με υπνοθεραπείες. Πού έγινε υπνοτιστής ο Μπογιατζής? Φίλο και φτερό η χρυσή ζωή του ζεύχους των ιατρών της κλινικής. Γιατρός της Μαρέβας, φύλακας Άγγελος Ασημίνας Ιγκλέζου, τη λέει στην Εσπρέσο η survivor της ζωής μετά τον ακροτηριασμό των ακροδακτήλων της. Πάμε και στο κόντρα παιχνίδια με τα Γκάλοπ. Κόλπα με τον Κασιδιάρη με πειραγμένες δημοσκοπήσεις. Το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τέχνητη δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρώτου παλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Πέθανε για μια ξαπλώστρα νεκρός απόστρατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο. Εφημερίδα Εστία, 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει όλοι στη φυλακή. Μακαθρισμός στα μη κρατικά πανεπιστήμια από το γραφείο του Πρωθυπουργού και προσφυγές φοιτητών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Διακόπτουμε τις σπουδές αν. Περνάμε στην πολιτικά. Τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο. Μεγάλο αφιέρωμα της εφημερίδας στα 12 ναυτικά μίλια. Αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντάει η Αθήνα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς τη Χάγη. Νέες απειλές από Φιντάν. Αν η Ελλάδα επιχειρήσει παράτολμες ενέργειες, η ισχύς μας είναι γνωστή. Ένοπλες δυνάμεις. Νέα εποχή για στρατιωτική θητεία και εφεδρεία για τον οπλίτη πολίτη. Ο Υπουργός ΓΕΘΑ Στρατηγός Χούπης παρουσίασε τις ριζικές αλλαγές στην άμυνα της πατρίδας. Κλείνουμε τα πολιτικά πρώτο σελίδα με την Δημοκρατία. Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου της Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν προκλητική κάλυψη και στο ψευδόμενο πλεύρη. Άγνωστη λέξη παρέτηση στην Ελλάδα των σκανδάλων και της διαφθοράς. Διπλή συντριβή του Μέρτς στις γερμανικές εκλογές αρνείται να φύγει πριν την καταστροφή. Στο όριο του 5% οι χριστιανοδημοκράτες. Τους καρφώνει ο Φιντάν για στημένη ένταση στο Αιγαίο και Κυριάκος Πιερακάκης να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Και βεβαίως εκτός από όλα αυτά θα πάμε και στο πρωτοσέλιδο της ζεύξης που κυκλοφορεί αύριο. Φάκελο σχολεία στο πρωτοσέλιδο της ζεύξης αύριο. Η παράδοση των έργων και η παράδοση εντός αγωγικών των ελλείψεων. Η συλλογική μας οικειότητα, κεντρική αρθογραφία. Βιολογικά όπλα, τεχνητή νοημοσύνη και το κενό της νομοθεσίας. Ελένης Βορώνου, Παρλεβού Κουμιώτικα, σε μια πολύ ωραία ιστορία που πρέπει να διαβάσετε στη ζεύξη που κυκλοφορεί αύριο στο Φύλλο 12 σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας. Μην τη χάσετε. Περνάμε γρήγορα και στις αθλητικές εφημερίδες με την Sport Day της Δευτέρας. Από μηχανής Μανόλος, Άλιακας μπήκε αλλαγή στο 66 και με υποδειγματική εφαλιά στο 92 έδωσε το υπερπολίτιμο διπλό στον Ολυμπιακό 0-1 τον Λεβαδιακό. 0-1 και ο Παναθηναϊκός. Ανδρέας ο ήλιος είναι πράσινος. Έλαμψε πάλι ο Τετέι με υπέροχο γκολ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο τρίποντο επί της Καλαμάτας. Και σφαγή των αμνών, Μπέος παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό. Πολυχρόνης και Τζίλος, διαιτητής και βαρίστας, ο διαιτητής του ΒΑΡ δηλαδή, πρέπει να ελεγχθούν από την εισαγγελία, λέει ο ισχυρός άντρας του Βόλου. 1-2 Βόλος ΑΕΚ. Πάμε στον κόκκινο πρωτάθλητη. Δελίριο με μαγιά και εθνικό ήρωα τον Σάλιακα. Διπλό χρυσάφι στη Λιβαδιά 0-1 Ολυμπιακός. Αφίλ, πρέπει να βαλέψουμε και το τελευταίο λεπτό. Είμαστε Ολυμπιακός. Όργια στο Βόλο, βόμβες Μπέου. Πάμε και στο φως των σπορ. Άλιακας και Τέζα, ο Έλληνας Μπακ έσπασε τον μπλόκο του αξιόμαχου Λεβαδιακού. Με κεφαλιά στο 92 χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό 1-0 στην Λιβαδιά και οι Πυριώτες πάνε με ηρεμία στην διακοπή του πρωταθλήματος ελαίο εθνικών ομάδων. Όλα τα λεφτά και ο Τετέι στη νίκη επί της Καλαμάτας. Για τον Παναθηναϊκό, διπλό του Γιώβιτση ΑΕΚ που όδευε ολοταχώς προς τρίτο σέρι 1-1. Εκτός έδρας πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα μακριά από τη Νέα Φιλαδελφία. Αθλητική ώρα της Δευτέρας έτσουξε πολύ αυτή η νίκη. 1-2 Βόλος ΑΕΚ, Μέγας Γιώβιτς πρώτα με πεναλτάρα που κέρδισε από τον Κάργα και εκτέλεσε εύστοχα στο 61 και κεφαλιά κανονιά στο 88.

0: Πάμε και στην Live Sport Κλάση Γιοβίτς με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Σέρβου. Στάρι ΑΕΚ πέτυχε το πρώτο διπλό στο πρωτάθλημα. 1-2 στον Βόλο, 5-5. Συν 3 από ΠΑΟΚ, 4 από ΑΕΚ και 5 από Ολυμπιακό. Ο πρώτος Παναθηναϊκός. Απόδραση στο 92 με τον Σάλιακα στη Λιβαδιά για τους Πειραιώτες. Πάμε και στην Μέτροσπορ από Θεσσαλονίκη για να κλείσουμε τη βόλτα μας και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Περίπατος με άγχος. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε άνετα 0-2. Αλλά στο δεύτερο, από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ, μίκρινε πολύ. Έκανε τον πανετολικό Μπαρτσελόνα και εισήγασε μόνο όταν έγινε στο φινάλε το 1-3. Κρίμα, με άδοξο αποκλεισμό στις λεπτομέρειες και μετά από σκληρή μάχη, αποχαιρέτησε διοργάνωση η εθνική μας στο βόλεϊ. Για το Federation Volley Cup τα βρήκαν αμοιβές εξηγήσεις και υποχωρήσεις από Νοβασιώτη και Ματσάρη και όλα καλά για τις ειδήσεις του Ηρακλή. Αυτά τα πρωτοσέλιδα λοιπόν από τα αθλητικά και τα πολιτικά δρόμενα όπως τα περιγράφουν οι κεντρικές εφημερίδες και εμείς θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και μουσική και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής και την πολιτική ανάλυση. Κωνσταντίνος Χαραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 10 φυσικά. Και με τα δικά σας μηνύματα, πρεμιέρα στο Είμαστε στον Αέρα σήμερα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, εδώ στους 102 και 2 και φυσικά εκτός από το Είμαστε στον Αέρα ακολουθούν όλα, σχεδόν όλα, ένα-ένα θα κουμπώνουν τα προγράμματα και οι εκπομπές που αγαπήσατε και είναι πάλι εδώ. Φύγαμε.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στου βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Χειρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.

0: FM.
1: Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν Παρθένος. Είχε όμως και Σκορπιό, όχι ζώδιο, Μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
10: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας σήμερα από τις 8 σε αυτή την παρέα που έχουμε μάθει και κάνουμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Κλείσαμε ουσιαστικά από το καλοκαίρι του 2022 μια καθαρή, γεμάτη, ωραιότατη τετραετία. Ναι, εδώ στους 102 μεγάκυκλους. Θα πάμε να δούμε θέματα της επικαιρότητας με το δικό μας τρόπο. Σας είπα και στην εισαγωγή, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ιατρικής, μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Γιατί όπως έχετε καταλάβει, η καλοκαιρινή περίοδος είναι εκείνη που εμφανίζει και τεκμηριώνει, επιβεβαιώνει, μας φέρνει αντιμέτωπους με το, αν, με το βασικό στοιχείο του αν τελικά δουλεύουν υποδομές. Γιατί συμβαίνει αυτό, για ευνόητους λόγους. Δεν θέλω να παραβιάσω ανοιχτές θύρες όπου κυκλοφορούν πολλοί άνθρωποι. Οι ανάγκες αυξάνονται για την ασφάλειά τους, για την ασφαλή μετακίνησή τους, για την ιατρική περίθαλψη που ενδεχομένως να χρειαστούν, για τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν τα προϊόντα, για τις υποδομές που χρησιμοποιούν σε ό,τι αφορά το δίκτυο ίδρυυσης, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες λειτουργίες, για τις βασικές μας ανάγκες. Αυτό δείχνει και απογυμνώνει, αν θέλετε, τον οποιοδήποτε από το αφήγημα του όλα τα πράγματα βαίνουν καλώς. Και επειδή είχαμε και τη Διεθνή Θεσσαλονίκη και φέτος είχαμε πολύ καλή εκπροσώπηση εδώ από την Παρασκευή Ρούσου, μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας του Ράδιο Αλιβέρι 1, είχαμε τη δυνατότητα σε πρώτο πλάνο να έχουμε την εικόνα και των πολιτικών αρχηγών αλλά και των βουλευτών μας και των ανθρώπων που συνδέουν, εν πάση περιπτώσει, αυτά που ακούστηκε στη Θεσσαλονίκη με τον τόπο μας. Το καλοκαίρι λοιπόν αυτό είχαμε την ευκαιρία να τσεκάρουμε τις δυνατότητες πολιτικής, της πολιτικής προστασίας. Έχουμε γλιτώσει αρκετά τα χειρότερα λόγω της λειτουργίας της κρατικής μηχανής. Έχουμε βιώσει όμως και γεγονότα που δεν μας αφήνουν πολύ περιθώριο για να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι, όπως τα γεγονότα στη Θήβα, όπως τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Κόνιτσα με τις φωτιές, αλλά και με το γεγονός ότι η πολιτική προστασία λειτουργεί πολλές φορές θεραπευτικά και όχι τόσο προληπτικά. Αυτό έχει να κάνει με το βασικό και ένα ερώτημα που τέθηκε και από το Ράδιο Αλιβέρι και από τη ΖΕΒΚΙ σε όλους. Ποια είναι η ευθύνη του κράτους που ρίχνει ωραία πρόστιμα σε αυτούς που ευθύνονται για φωτιές ή σε αυτούς που έχουν καθαρίσει στα καθάριστα το χωράφι τους? Ποια είναι η ευθύνη τους όταν δεν έχουν λειτουργήσει προληπτικά? Ποιο είναι, ας πούμε, το ευρώ αντραγωνικό για ένα Δήμο ή για ένα Υπουργείο ή για κάποιον ο οποίος ευθύνεται διοικητικά για τα κοινά μας χωράφια? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πλανάται. Όπως είναι και ένα βασικό ερώτημα, και το αφήνω να το σκεφτείτε κι εσείς, πώς γίνεται να συζητάμε μέχρι και σήμερα για την Κόνιτσα ότι υπάρχουν αιστείες φωτιάς 20 μέρες μέχρι τη χθεσινή μέρα, 20 ολόκληρες μέρες, και γόταν όλος ο τόπος. Και η πληροφορία που έχουμε ότι έχει ολοκληρωθεί, να σας πω και την αλήθεια μου τη μαύρη, επειδή μιλάμε συναδέλφους, αυτή την εντύπωση την είχαμε και πριν από μια εβδομάδα. Ότι έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Και όμως υπήρχαν άνθρωποι στο πεδίο που έκαναν προσπάθειες να σβήσουν τη φωτιά. Ελπίζουμε η πληροφορία που έχουμε να είναι σαφής και να έχει τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Δεν γνωρίζω επί 20 ημέρου σε ποια λογική και με ποια λογική θα μπορούσε να καίει μια φωτιά. Αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της πρόληψης, έχει να κάνει με το κομμάτι της θεραπείας, έχει να κάνει με το πώς η κοινωνία μας είναι δομημένη να δουλεύει προληπτικά. Έχει να κάνει όμως και με τα θέματα της υγείας. Γιατί είναι ακόμα στο συλλογικό συνειδητό, παραμένει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και ό,τι έχει ξεκινήσει μετά από αυτό. Και το θέμα έχει δύο δρόμους. Το ένα είναι ο καθαρός δρόμος που μιλάει για το τι συμβαίνει στη χώρα μας με τα κέντρα ευεξίας, τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό μας με το γεγονός ότι έχουμε τοποθετήσει την αισθητική μας εικόνα πάνω από την πραγματική ζωή, ποιος ακριβώς είναι ο λόγος που αντιλαμβανόμαστε την ζωή μας μέσα από τα πρότυπα του διαδικτύου και θεωρούμε ότι εκεί έξω υπάρχουν πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι από εμάς και η ευτυχία τους έγκυται, ταιριάζει, τοποθετείται, εμφορείται από την εικόνα τους, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε άνθρωποι που φαινόμαστε χαρούμενοι στα social αλλά έχουμε 1002 προβλήματα στην καθημερινότητα.
Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα κρύψουμε πίσω από ένα χαλί. Τι λειτουργεί στο μυαλό μας ως πρότυπο? Λειτουργεί φυσικά αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη είδωλα καλλιτεχνών, μέσα από τα οποία προσπαθούμε να δούμε τη ζωή μας διαφορετικά. Είδωλα καλλιτεχνών που μας έχουν δώσει όμορφες και δύσκολες στιγμές να τις συντροφεύουμε με τα τραγούδια τους. Και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται την τέχνη με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από άποψη αισθητικής. Όλο αυτό είναι μια βόμβα η οποία έσκασε αυτή την περίοδο. Από τη μία αναρωτιόμαστε ποιο ήταν το impact του Γιώργου Μαζωνάκη ως καλλιτέχνη, αν έπρεπε να είναι αυτό, αν είμαστε μια κοινωνία σε παρακμή που μας αρέσει ο Μαζωνάκης, αν όχι. Μας ρωτήσατε στο ράδιο Ολιβέρη 1 γιατί δεν παίξαμε Γιώργο Μαζωνάκη. Διαβάζω εδώ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, 35ος καλλιτέχνης παγκοσμίως, όλος ο πλανήτης ψάχνει τα τραγούδια του. Εμείς δεν παίξαμε, επειδή με ρώτησε ο φίλος εδώ ο Γιάννης, γιατί δεν παίζουμε αυτή τη μουσική στο ράδιο Ολιβέρη 1 το τελευταίο διάστημα, το ξέρετε. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που παίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κλείνουμε το γόνι σε όλους όσους επιθυμούν να ακούσουν αυτή τη μουσική και τη βρίσκουν αλλού. Και φυσικά δεν έχει να κάνει με την αξία του καλλιτέχνη ή με το έργο του. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά. Δεν είναι η εμπορική επιτυχία από μόνη της ή η δημοφιλία από μόνη της ένα κριτήριο για το αν ένα έργο είναι σπουδαίο. Όπως επίσης η μη εμπορική επιτυχία, η μη δημοφιλία δεν σημαίνει ότι ένα έργο δεν είναι σπουδαίο. Το θέμα είναι πώς περνάει το κάθε σπουδαίο ή μη σπουδαίο έργο στην κρίσιμη μάζα ή στον πολύ κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Και αν θέλουμε να έχουμε μια πραγματική κατάσταση καλύτερη, θα πρέπει να βρούμε τρόπο όσοι θεωρούμε τον εαυτό μας πνευματικό, δεν ξέρω, έντεχνο, δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε, πώς μπορούμε να περάσουμε στον κόσμο διαδρομές, να γνωρίσει και άλλα είδη. Επειδή είδα και στο διαδίκτυο μια μεγάλη κόντρα μεταξύ της Αφροδίτης Μάνου και του απλού λαού, που έγραψε η Αφροδίτη Μάνου στο Facebook ότι δεν το πιστεύω ότι είμαστε σε τέτοια κατάσταση, λαϊκό προσκύνημα του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν τον ήξερα κλπ. Ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Επειδή εχθές είχαμε τα 55 χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 20 Σεπτεμβρίου 1971, είχε μνημονεύσει το τι συνέβη το 1971 στην κηδεία του, λαϊκό προσκύνημα τότε. Τραγουδούσαν όλη την άρνηση. Αλλά κανείς δεν σκέφτηκε ότι τότε, εκτός από τους μεγάλους ποιητές, υπήρχαν και μεγάλοι συνθέτες να πάρουν ποιήση και να την κάνουν μέρος της καθημερινότητας του λαού. Τώρα, μέρος καθημερινότητας του λαού μας δεν είναι η ποιήση ή η ποιητική αυτή διάθεση ή οι ποιητικές συλλογές που μελοποιήθηκαν, είναι κάποια άλλα είδη μουσικής. Ωστόσο, η συλλογική μας οικειότητα μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα λαϊκό καλλιτέχνη. Ο λαϊκός αυτός καλλιτέχνης είναι σημαντικός γιατί μας φέρνει, σας ξαναλέω, αντιμέτωπους με την ανάγκη που έχουμε να βρισκόμαστε με ανθρώπους, να έχουμε κοινά γνωρίσματα χωρίς να αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Και επειδή είμαστε πολύ μόνοι μας γενικά, η περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη έδειξε ότι έχουμε πολλά περισσότερα πράγματα κοινά. Θα μπορούσαν να είναι περισσότερα, θα μπορούσαν να είναι πιο πνευματικά, άλλης αισθητικής, θα μπορούσε. Το γιατί δεν υπάρχουν δεν σημαίνει ότι είναι σε παρακμή το κοινό που πήγε να τον αποχαιρετήσει, ούτε ότι η συλλογική μας κοινωνία βαδίζει λάθος, είναι η άποψη ορισμένων ανθρώπων, δεν μπορεί να βάζουμε στον ίδιο τσουβάλι όλους τους ανθρώπους των κοινωνικών ομάδων. Αυτό το τσουβάλιασμα, το οποίο είναι και ο λόγος που βλέπουμε να ανεβαίνουν δυνάμεις όπως η ακροδεξιά στην Ευρώπη, το ίδιο τσουβάλιασμα που κάνει η κυρία Λατινοπούλου, σας τα είπα στην εισαγωγή. Συγκεκριμένα όμως για το θέμα του κυρίου Μαζωνάκη, είναι το θέμα της υγείας και το θέμα του προσώπου. Για το θέμα του προσώπου, της οικειότητας, της αισθητικής, μπορεί να κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Για το θέμα της ανάγκης του κόσμου να εκφραστεί επίσης. Το είδαμε νομίζω και με την κηδεία του Βασίλη Καρά αυτό, ότι υπήρχαν άνθρωποι που μνημόνευσαν τον Βασίλη Καρά και είχαν πάρα πολύ καιρό να ακούσουν τα τραγούδια του. Γιατί ένας καλλιτέχνης παίρνει μαζί του με το θάνατό του, είναι και ένα μέρος της διαδρομής της δικιάς μας στη ζωή μας. Αλλά το πιο σημαντικό εδώ είναι τα ζητήματα της υγείας. Και επειδή διαβάζω πάρα πολλά και βλέπω πάρα πολλούς να αντιδρούν στον τρόπο με τον οποίο ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πατούλης από τον Ιατρικό Σύλλογο, δείχνουν ότι θέλουν να κρύψουν και να συγκαλύψουν μια πραγματικότητα που υπάρχει σε αυτού του είδους την ελιτίστικη ιατρική. Γιατί εγώ δεν θα την πω κουβαντική, δεν θα την πω όπως πολύ εύστοχα είπε η κυρία Καριστιανού,
δεν μπορούμε να πετάξουμε την επιστήμη επειδή δεν την καταλαβαίνουμε ορισμένοι. Δεν θα μπω σε αυτά τα ιατρικά, δεν είμαι γιατρός. Θα μπω στην λογική του να συγκαλύψουμε ότι υπάρχει μια ελιτίστικη ιατρική, εγώ θα την ονομάσω έτσι, η οποία είναι προσβάσιμη από λίγους, οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν την εικόνα τους και οι οποίοι έχουν και μια ματαιοδοξία παραπάνω και όλοι αυτοί είναι γνωστοί μεταξύ τους. Δεν πείθεται κανείς ότι ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πατούλης και η περιβόητη λίστα του ιατρίου δεν την ψάχνουμε Παρασκευή τη λίστα του ιατρίου. Ε, εδώ η ομάδα μας. Η λίστα του γιατρού αυτή. Πού είναι η λίστα του γιατρού με τα ραντεβού? Ποιοι είναι οι πελάτες αυτού του γιατρού? Αυτού του γιατρού που το ιατρείο του έχει άδεια λειτουργίας το 2025. Ποιοι είναι οι πελάτες που θα δίναν τα 6.000 ευρώ για μία ιατρική πράξη, η οποία από την έρευνα που κάνουμε εμείς εδώ στο σταθμό, είναι για μία πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών. Είναι για ιατρικούς λόγους και για μία πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών που υποφέρουν, εις εκ των οποίων και με καρκίνο του αίματος. Και σε κάθε περίπτωση αυτό συνιστά πράξη που γύρω της υπάρχει ένα ολόκληρο επιτελείο. Τι καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος πηγαίνει στο λαϊκό προσκύνημα? Τον σφυροκοπούν ότι είναι ανίδεος, ότι δεν ξέρει. Από την άλλη, για την κυβέρνηση είναι μια πολύ ωραία εκτόνωση αυτό, να πηγαίνει ο λαός να εκτονώνεται, να συγκινείται και ένας υπουργός να βγαίνει και να ζητάει συγγνώμη την ίδια στιγμή που καρκινοπαθείς, διαβητικοί, νευροπαθείς, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και στην αποκέντρωση που έχουν κάνει και δεν ζουν στα κεντρικά, μεγάλα αστικά κέντρα, θέλουν να έχουν τις παροχές που τους πρέπει να τους παρέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένας υπουργός, ένα σύστημα υπουργικό, κλείνει το γόνι στον Γιώργο Μαζονάκη και θα λύσει το πρόβλημα της τρύπας του προβλήματος επειδή πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει μια πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση που έκανε ο συγχωρεμένος ο Βλάσιο Μπονάτσος, που είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια, από κάποιες δεκαετίες, ότι το σύστημα είναι κουρελέ. Είχε πει ο Βλάσης Μπονάτσος πριν από πολλά χρόνια. Το σύστημα είναι κουρελέ. Εάν δεν ήμουν διάσημος, είχε πει, δεν ξέρω τι θα μου συνέβαινε. Τώρα φτάσαμε στο σημείο που και διάσημος να είσαι, να τι μπορεί να σου συμβεί. Με τη διαφορά ότι εκεί που βρέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε. Γιατί αυτό που έλεγε ο Μπονάτσος τότε, το έλεγε για το απλό σύστημα υγείας. Μου συνέβη κάτι και δεν περίμενα ασθενοφόρο κλπ. Εδώ το ασθενοφόρο ήρθε, αλλά πήγε σε μια κλινική που ήταν αμφιβόλου ποιότητας, που δεν είχε τα δεδομένα που έπρεπε, που υποτίθεται ελέγχεται από τον ιατρικό σύλλογο. Κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Πόσο δε μάλλον στις βασικές δομές. Όταν λοιπόν ένας υπουργός ζητάει συγγνώμη για τις υψηλά ελιτίστικες δομές και κοφεύει απέναντι στις οχλήσεις των ανθρώπων, των γιατρών του κόσμου που βρίσκεται στα νοσοκομεία, μην κοιτάτε εδώ στο Αλιβέρι που ήρθε στον Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο της Κίμης και δεν άνοιξε ρουθούνι. Υπάρχουν σημεία στα οποία ο Γεωργιάδης αισθάνεται ο εαυτός του όταν τον υβρίζουν. Εδώ πέρασε με ένα ωραίο πρωινό. Αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Λέω πόσο μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ένας πολίτης όταν βλέπει δε και σε αυτό το επίπεδο της ελιτίστικης ιατρικής να συμβαίνουν αυτές οι προχειράτζες, οι οποίες σας ξαναλέω δεν είναι οι μόνες. Και δείχνει η έρευνα αυτή τη στιγμή ότι ξετρυπώνονται διάφοροι κομπογιαννίτες. Την έννοια του κομπογιαννιτισμού την ξέρουμε στην Ελλάδα. Τη βλέπουμε. Υπάρχουν και κομπογιαννίτες πολιτικοί. Αλλά η συγγνώμη του Υπουργού, το χτύπημα στο χέρι του Πατούλη συνέντευξη τύπου που η συνάδελφος του είπε «Καλά, πώς ελέγξατε, δεν πρέπει να λογοδοτήσετε» και την κατηγόρησε για ανθρωποφαγία, είναι τα σημεία των καιρών. Δύο λοιπόν είναι τα πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε από αυτήν την ιστορία, πέρα από τη λογική ότι έφυγε ένας άνθρωπος που αγάπησε ο κόσμος και μαζί με το θάνατό του θάβουμε κι εμείς σημεία της δικής μας προσωπικής διαδρομής, γιατί ταυτιστήκαμε κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο με το έργο αυτό, το οποίο σας ξαναλέω δεν είναι σπουδαίο επειδή είναι εμπορικό ή δεν είναι ασήμαντο επειδή μπορεί να είναι λιγότερο δημοφιλές, ας πούμε, ή επειδή είναι πολύ δημοφιλές δεν σημαίνει ότι είναι και από κάθε λογική αισθητικής σπουδαίο. Ωστόσο, είναι ένα σημαντικό θέμα για να βρούμε τον βαθμό της οικειότητας μεταξύ μας. Και το δεύτερο, απογυμνώνει, ξεγυμνώνει, ξεφτιλίζει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο αποδεικνύεται ότι κλείνει τα μάτια
κατά το δοκούν εκεί που το συμφέρει. Σε γιατρούς αμβόλου ποιότητας που έρχονται με ύφος χιλίων καρδιναλίων, που κάνουν σεμινάρια ιατρικού τουρισμού, που μπαίνουν υπουργοί και τα παρακολουθούν, γιατί οι ζωές μας έχουν γίνει κελιά σε ξελόφυλλα, για την εισαγωγή πλούτου λοιπόν, ενώ στην πραγματικότητα είναι ιατρία στα οποία συμβαίνουν καταστάσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες τους τις απολύξεις και τις εκφάνσεις. Κάτι που συνέβη στην περίπτωση του κ. Ματζονάκη, του Γιώργου Ματζονάκη, και κάτι που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε άλλο αυτής της κατηγορίας. Ερωτήματα λοιπόν πολύ σημαντικά για τον ενεργό πολίτη. Ποιοι άλλοι είναι στη λίστα του γιατρού? Ποιοι ήξεραν? Ποιοι υπέγραψαν από τον ιατρικό σύλλογο ότι ήταν όλα καλά σε αυτό το ιατρείο? Είδα μέχρι τον κύριο Χατζηνικολάου να πετάει τα χαρτιά στο τραπέζι του Δελτίου Ειδήσεων απέναντι στον Πατούλη. Το είδατε αυτό? Αντέδρασε ο Χατζηνικολάου, δεν το περίμενε. Γιατί? Ποιοι είναι λοιπόν στη λίστα? Ποιοι άλλοι είναι? Ποιοι είναι πρόσωπα που γούστο τους και καπέλο τους μπορεί να είναι σε εταιρείες? Και αφού είναι σε εταιρείες, δεν μπορούν να κάνουν τον έλεγχο. Δεν μπορεί ο ελεγκτής να είναι και ελεγχόμενος ταυτόχρονα. Τα έχουμε πει αυτά. Διαλύεται η διαδικασία της λογοδοσίας. Η συλλογική μας οικειότητα απέναντι στον καλλιτέχνη από τη μία και η τρομακτική πολιτική υποκρισία από την άλλη, να ζητάμε συγγνώμη για τα λάθη της ελιτίστικης ιατρικής σε μια κοινωνία που έχει μάθει και μεγαλώνει μέσα στον βόρβορο της ματαιοδοξίας, είναι δύο πράγματα που χρειάζεται να τα δουλέψουμε. Και αν αισθανόμαστε ασφαλέστεροι στην οικειότητα του λαϊκού προσκυνήματος, ας μείνουμε σε αυτό, να βρούμε τι μας ενώνει, πας και ξεφορτωθούμε όλον αυτό το βόρβορο. Και προσέξτε, δεν μιλάω για τα πολιτικά πρόσωπα, μιλάω για την απραξία, την απαξία, τον οχαδερφισμό και το γεγονός ότι εφόσον δεν μας ακουμπάει το πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα. Σας το έχω πει στο μεγάλο φάκελο του Ράδιο Λιβέρ για την και τις ζεύξεις για τα αισθήματα των νοσοκομείων, ότι άμα

στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε το δικαίωμα να είναι σπασμένος με την έννοια της καθημερινότητας, έπρεπε να είναι πάντα εκεί, γιατί εμείς στην εικόνα ενός αλαβάστρινου καλλιτέχνη βρίσκουμε την διαδρομή για να εξασφαλίσουμε την προσωπική μας επιτυχία, να του μοιάσουμε. Πρέπει να υπάρχουν γύρω μας λοιπόν είδωλα για να έχουμε πρότυπα, τα οποία δεν θέλουμε να τα βλέπουμε να λειτουργούν καθημερινά και ανθρώπινα και να έχουν ανθρώπινες αδυναμίες. Ανθρώπινες αδυναμίες είχε ο κύριος Μαζονάκης, ο συγχωρεμένος ο κύριος Μαζονάκης. Πολλές, οι οποίες θα πρέπει να τις συζητήσουμε και αλλιώς, γενικά, για τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη, ο Θεός να την κάνει, με την έννοια ότι χρειάζεται να είσαι πάντα σε γρήγορση, δεν ξέρω τι, αλλά γενικώς πρέπει να το ψάξουμε και από εκεί, διότι οι αδυναμίες των ανθρώπων δεν είναι πρότυπα, είναι αντικείμενα για να τα ακούμε, για να τα αναλύουμε και να τα αποφεύγουμε. Κρατάμε λοιπόν τις όμορφες στιγμές που έχουμε ταυτίσει στην προσωπική μας διαδρομή. Αποχαιρετούμε τον άνθρωπο, τον καλλιτέχνη, και κρατάμε λιγότερο φθόνο στην καθημερινή συζήτηση και περισσότερη ενεργοποίηση για το τι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό αλλάζει όταν ο πολίτης έχει περισσότερες απαιτήσεις. Τα έχουμε πει πολλές φορές και θα τα ξαναπούμε. Εκεί καταλήγουμε. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα κατά την ταπεινή άποψη αυτής της εκπομπής. Για να φτάσουμε λοιπόν να νικήσουμε τον φθόνο και για να πάψουμε να κλείνουμε τα μάτια στο προφανές,

Καλημέρα λοιπόν, να μπούμε και στο εδώ. Τι έχω βάλει εγώ? Τα έχω βάλει όλα διπλά να παίζουν. Ναι, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη, τον Γκίκα που είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους του σταθμού. Καλή αρχή. Κρατήστε τα λίγο αυτά. Τι μας λέει και ο Γιάννης εδώ για το... για το ζήτημα, λέει, της υγείας. Τώρα ρίχνει κάποια γαλλικά εδώ, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Πηγαίνουν προφανώς στον Υπουργό. Καλημέρα σε όλους, καλή αρχή, λέει και ο μαχητής μας εδώ από την Κίμη, ο οποίος είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε και τον καλωσορίζουμε και αυτόν. Να έχετε μια ωραία χρονιά και εσείς, παιδιά, σε ό,τι κάνετε τις δραστηριότητές σας.

Την ώρα την έχουμε καλημερίσει και πριν πάμε στις γερμανικές εκλογές και πριν πάμε στα ζητήματα των σχολείων στην Εύβοια, γιατί εδώ σας έχω εξηγήσει αρκετές φορές ότι στην μεγάλη αυτή αγωνία να αποδείξει κάποιος ότι κάνει κάτι, ότι εργάζεται, έχει έναν τρόπο να παρουσιάζει τα πράγματα. Διαβάζαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα για το 2% της εισαγωγής, αυτό την υπέρβαση που έρχεται για τις εισόδους των παιδιών στα πανεπιστήμια, που για το Αλιβέρι, για τη Χαλκίδα, για κάποιες περιοχές, για κάποια δημοτικά διαμερίσματα έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία του νόμου και έχει αξία ότι έχουμε μπει, αλλά το θέμα είναι ότι παρουσιάζεται σαν να είναι επιτυχία ενός-δύο ανθρώπων. Ο καθένας έχει το δικό του σενάριο επιτυχίας να εμφανίσει για το γιατί το Αλιβέρι, ας πούμε, έχει αυτή τη δυνατότητα. Θα εξηγήσουμε μετά το διάλειμμα ποιο είναι το νομικό πλαίσιο, αλλά βλέπω μια έκδηλη αγωνία, το βλέπω στον τόπο μας, να ζητάνε οι αξιωματούχοι μας, οι διοικητές, δημοτική αρχή, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αξιώματα, να ζητούν τον μπράβο των πολιτών. Αυτό κάνει η ρεφρέν το καλοκαίρι, πείτε και ένα μπράβο, μην είστε αντιδραστικοί. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος δρόμος της συμμετοχής στην πολιτική το να περιμένεις την ευγνωμοσύνη. Δεν ξέρω εάν τελικά αυτός είναι ο πιο καλός δρόμος να ακολουθείς, ότι πρέπει συνεχώς να επιβεβαιώνεσαι. Νομίζω ότι είναι το να ακούς και να συμμετέχεις πιο πολύ, να ανοίγεις λίγο τη συζήτηση με γενικές συνελεύσεις. Το γράφει

Ωραία, ο Γιώργος Μητροπέτρος στο βιβλίο του, αυτό που σας είπα για την τοπική αυτοδιοίκηση, παρουσιάζεται σήμερα. Συχνές τακτικές με ανοιχτές συνελεύσεις για προβλήματα που αφορούν το Δήμο. Δεν είναι μόνο το διαδίκτυο. Απαντήσεις σε ερωτήματα λογοδοσίας. Θα τα δούμε. Θα τα σχολιάσουμε. Όπως επίσης θα σχολιάσουμε και το θέμα της ημέρας που μας άλλαξε λίγο τη σκαλέτα. Φυσικά οι εκλογές στην Γερμανία που ένα κρατήδιο αρχίζει και αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά στο κέντρο της Ευρώπης. Σε ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα των τελευταίων δεκαετιών, να νιώθει ο κόσμος ανασφαλής από τις πολιτικές που τις τελευταίες δεκαετίες, ξαναλέω, δείχνουν να απομακρύνεται η κεντρική πολιτική από την καθημερινότητα των πολιτών. Αμφίδρομη σχέση, θα τη σχολιάσουμε. Αμέσως μετά το διάλειμμα και το διαφημιστικό. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ για μισή ώρα ακόμα. Στις 11 έρχεται η Γιάννη Ευαγγελίου με το μουσικό ξυπνητήρι, φυσικά, το οποίο από φέτος είναι τρίωρο. Είναι περισσότερο, να το ευχαριστηθείτε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα έχει γεμίσει πάλι αυτό το στούντιο με κόσμο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Μην φύγετε λοιπόν, παίρνουμε στην τελική ευθεία της πρεμιέρας.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
11: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Ακούτε το ράδιο Ελβέρι 1 της νέας εποχής.

0: Πάμε λοιπόν γρήγορα η ώρα επιστροφή για να γευτούμε όσα περισσότερα μπορούμε από το σημερινό τριώρο, πρώτο τριώρο για αυτή τη νέα χρονιά, και πάμε λίγο να δούμε αυτά τα δύο θεματάκια έτσι με την παιδεία εδώ στον τόπο μας και στο Αλιβέρι, που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να φτάσουμε. Μου γράφει ο Γιάννης για το κυκλοφοριακό στο Αλιβέρι, για την συζήτηση, τη διαβούλευση. Η διαβούλευση έχει πάει, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσουν τα παιδιά εδώ, μέχρι 15 Οκτωβρίου. Έχει πάρει παράταση για ένα μήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορείτε να βρείτε στοιχεία και στη ΖΕΒΚΣ την προηγούμενη, στο Φύλλο 10, αλλά και στο διαδίκτυο, στο site του radioliverna.gr, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συμμετέχετε για το κυκλοφοριακό. Έχει πολύ ψωμί μέχρι τις 15 Οκτώβρη να συζητήσουμε, και ο σταθμός έχει επικοινωνήσει και με τους κοινωνικούς φορείς εδώ και με τους πολίτες, και υπάρχουν θέματα ανοιχτά για το πώς μπορεί να λυθεί ένα θέμα που το βιώσαμε, σας ξαναλέω, πολύ το καλοκαίρι. Δεν είπα τυχαία σήμερα στην εκπομπή αυτή ότι το καλοκαίρι ήταν ένα τεστ, stress test για τις υποδομές μας, με κάποιες από αυτές να παίρνουν κάτω από τη φάση προφανώς και να αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και στο θέμα της υγείας προφανώς. Έτσι. Δεν μπορεί να έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης εδώ και να μην συζητάμε για τα ασθενοφόρα, να μην συζητάμε για το ΕΚΑΒ, μεγάλο θέμα το ΕΚΑΒ στο Αλιβέρι, για τις γεωγραφικά προβλήματα που έχουμε μέχρι την Κύμη και ότι πρέπει να υπάρχει ένα δυνατό ΕΚΑΒ εδώ, για τις ελλείψεις. Δεν γίνεται να μην συζητάμε για το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν θέματα με το νερό, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί υπήρξε το ζήτημα του ελεκτικού συνεδρίου που τελικά απέμπλεξε το Δήμο από το ζήτημα αυτό του διαγωνισμού, ότι ήταν κατεπήγον και ότι μπορούσε να γίνει απευθείας ανάθεση το έργο αυτό. Και θα προχωρήσει, θα δούμε το χρονοδιάγραμμά του για το νερό των παραμεριτών, εννοώ, και το πώς θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της εφαλμήρωσης των λογκών με τα 200 κυβικά αυτά τα οποία θα κατεβαίνουν, και φυσικά και εκδόσεις ζητήματα λογοδοσίας από πίσω, ακριβώς γιατί υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά όχι μόνο απλά με την ποιότητα του νερού, σχετικά με το τι συμβαίνει με τη μετάβαση στην ΕΙΔΑΠ. Ρωτάμε ακόμα και δεν έχουμε πάρει απάντηση ποιο είναι το χρέος ακριβώς της ίδρυυσης στη ΔΕΗ, της δημοτικής επιχείρησης. Και το ρωτάμε, το έχουμε ρωτήσει εγγράφος, το έχουμε ρωτήσει εντύπως, το έχουμε ρωτήσει ραδιοφωνικός. Είναι πολύ ωραία αυτά τα ζεμπέκικα, οι βότκες στα πανηγύρια, οι αγκαλιές στα δημοτικά συμβούλια, οι αγκαλιές στα νέα συμβούλια εδώ, το να βάζετε νέους ανθρώπους υπεύθυνους επικοινωνίας και να μην ξέρουν τα βασικά για το νερό οι άνθρωποι και να τους καίτε. Απαντήστε λίγο, ποιο είναι το νούμερο για το οποίο θα ξεπουληθεί η ίδρυυση. Γιατί αν δεν υπάρχει ιδεϊκά, δεν έχει νόημα να το μάθουμε. Κανένα νόημα, δεν έχει νόημα. Δεν σας λέω για το μεγάλο κενό στο γιατί πανηγυρίζουμε το ελεκτικό συνέδριο. Σήμερα είναι πρεμιέρα, έχουμε ξεκινήσει με άλλα θέματα, έχουμε πάει και λίγο πιο χαλαρά. Θέλω να μείνω στα ζητήματα παιδείας, θα διαβάσετε πολλά και στο φύλλο που έρχεται της εφημερίδας ΖΕΒΚΣ, αλλά θέλω να τα μαζέψετε λίγο στο μυαλό σας κι εσείς για να τα ξανασυζητήσουμε. Γιατί το θέμα του νερού υπάρχει και κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε επ' αυτού και για τα ζητήματα λογοδοσίας. Δηλαδή, γιατί ξέφυγε ο χρόνος και δεν κάναμε πρόληψη την περίοδο που έπρεπε. Γιατί πρέπει να μην συζητήσουμε από το 2022 μέχρι το 2024 τι συνέβαινε στη διαδικασία της εκτίμησης κινδύνου για το νεράκι μας. Αλλά σας ξαναλέω, αυτά είναι τα δύσκολα ερωτήματα που βάζει το ράδιο Αλιβέρι. Τα αναπάντητα. Και θα πάμε τώρα να δούμε και δύο θέματα παιδείας που είναι σημαντικό. Το ένα και αρκετά σημαντικό κατά την άποψη της εκπομπής είναι για τα άγωνα δρομολόγια, αυτά τα ζητήματα των παιδιών των μικρών που φεύγουν από τα χωριά μας για να πάνε. Άλλο ακόμα σημαντικό στοιχείο αυτό για να σπάσουμε το, να δώσουμε κίνητρα. Πώς φεύγουν τα παιδάκια τα μικρά να πάνε σχολείο. Για το άγωνο δρομολόγιο Τραχύλ Παραμερίτης Άγιος Λουκάς Άγιος Ιωάννης, όπου ενώ υπάρχει προϋπολογισμός, ενώ υπήρχε πρόσκληση από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για μια διαδρομή συγκεκριμένη και επιστροφή, ο σχεδιασμός αφορούσε ένα μικρό λεωφορείο για 12 μαυτές προς τον Υπηαγωγείο του Δημοτικού Σχολείου, προς τον Υπηαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λουκά, με προσέλευση 8 και 4 και αποχώρηση 1 και 4. Υπήρχε μια οικονομική πρόβλεψη. Το δρομολόγιο περιλήφθη ωστόσο στον πίνακα με τα άγωνα δρομολόγια. στην επιτροπή που έγινε στις 3 Ιουλίου του 26. Δεν υπήρξε λοιπόν, δεν εξασφαλίστηκε ανάδοχος εκεί, άγωνος διαγωνισμός, και μέσα στο καλοκαίρι δεν υπήρξε και η πρόβλεψη πώς θα αντιμετωπιστεί η λύση του προβλήματος. Το θέμα δεν είναι τι γίνεται, γιατί κάποια στιγμή έρχεται μια λύση και με αυτό. Το θέμα είναι γιατί δεν πήγαμε πάλι προληπτικά να βρούμε, εφόσον δεν υπήρχε ο ανάδοχος, να βρούμε μια άλλη λύση. Και γιατί, ενώ υπήρχε και προϋπολογισμός, γιατί ακούω διάφορα ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη οικονομική. Πώς θα ξέρουν οι πολίτες συγκεκριμένα με ποιο τρόπο θα λυθεί αυτό το καθημερινό οικογενειακό πρόβλημα για τα άτομα, τις οικογένειες και τους πολίτες που ζουν σε αυτά τα χωριά? Το Ράδιο Λιβέρια έκανε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει με την περιφέρεια για αυτό το θέμα, δεν βρήκε απάντηση για τα ερωτήματα που χρειάζεται να διευκρινιστούν, αν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός, με ποιο τρόπο τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο, ποιες ενέργειες έγιναν μετά την αποτυχία της ανάθεσης. Και προφανώς αυτό θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Όπως επίσης θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε και αυτή τη μεγάλη ανάγκη, σας ξαναλέω, των αξιωματούχων να θέλουν να διεκδικήσουν δάφνες ευγνωμοσύνης. Διαβάζω λοιπόν ότι προβλέφθηκε μέσα από το νόμο, όπως ακριβώς υπάρχει νόμος, μία απόφαση για τους υποψηφίους των πληγισών περιοχών της Εύβοιας να προσθέντονται σε μία ειδική, όχι βαθμολογία, να μπορούν ουσιαστικά να εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων με 2% αυτόν το ποσοστό στις σχολές που επιθυμούν. Το 2% ανώτατο όριο ανακατηγορία λυκείου, γενικό λύκειο, επάλι μερίσιο, εσπερινό. Αυτή η απόφαση που βγήκε 18 Σεπτεμβρίου λοιπόν προβλέπει αυτή την καθυπέρβαση εισαγωγή, γιατί είμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Δήμος Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια, ο Δήμος Διφύρων Μεσαπίων, οι κοινότητες Τριάδα Πισώνα από τον Δήμο Διφύρων Μεσαπίων, ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου με τις κοινότητες Κίμης Πλατάνας, Μετοχίου, Πετριών και Αλιβερίου, και στο Δήμο Χαλκιδέων οι δημοτικές ενότητες Χαλκίδας, Νέας Αρτάκης, μαζί με την κοινότητα του Αφρατίου. Είναι, ξαναλέω, τι περιλαμβάνεται στην απόφαση αυτή της 18 Σεπτεμβρίου για την καθυπέρβαση, τον αριθμό καθυπέρβαση αριθμού εισακτέων με 2% παραπάνω για τις πληγές περιοχές. Τι συνέβη λοιπόν με αυτή την ρύθμιση? Διαβάσαμε ότι έγινε μέσα από μια ενέργεια του Δημάρχου Δήμου Κίμης Αλιβερίου, που έστειλε μια επιστολή με την προσπάθεια της κυρίας Καζάνη με τις επιστολές της. Διαβάσαμε και μια πολύ ωραία ανακοίνωση της κυρίας Καραμπατσόλη. Το ζητήσαμε, το διεκδικήσαμε, το καταφέραμε και αναρωτηθήκαμε και εμείς γενικώς ποιος είναι αντιπολίτευση, ποιος είναι συμπολίτευση, ποιος είναι με την κυβέρνηση. Μπερδευτήκαμε λίγο, γιατί υπήρξαν πολλοί διεκδικητές αυτής της επιτυχίας του αριθμού του ποσοστού, του καθυπέρβαση ποσοστού του 2% για τις πληγές περιοχές. Και εδώ λέμε το εξής. Υπάρχει μια νομοθεσία προϋπάρχουσα και εφαρμόζεται γι' αυτό. Προφανώς οι τοπικές διεκδικήσεις παίζουν ρόλο. Αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε ένταξη είναι προσωπική παραχώρηση κάποιου αιρετού προς έναν δικαιούχο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να ζητά ευγνωμοσύνη κάποιος στο διαδίκτυο για το προφανές. Το βασικό ερώτημα σχετικά με αυτό το 2% είναι άλλο. Είναι γιατί έμειναν εκτός άλλες περιοχές που είχαν προβλήματα, όπως ο Δήμος Καρίστου και ο Δήμος Ιστιαίας Εδιψού. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και ένα ακόμα ερώτημα, και αυτό αφορά τους πολιτικούς μας, και ένα ακόμα ερώτημα είναι ότι υπάρχει δουλειά ακόμα να γίνει για την ολοκληρωτική δικασία και η ενημέρωση κάθε δικαιούχου για το επόμενο στάδιο αυτής της διαδικασίας. Γιατί ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν και να οργανώσουν και τον προϋπολογισμό τους και το τι θα γίνει με τα παιδιά και που μπαίνουν κλπ. Θέλω να πω ότι αυτό που συνέβη 18 Σεπτεμβρίου με την απόφαση να δοθεί η καθυπέρβαση το ποσοστό 2% για τους μαυτές των πληγισών περιοχών της Εύβοιας, δεν αποτελεί ένα σκύπτρο επιτυχίας που λαμβάνουν κατά μόνας τα πολιτικά πρόσωπα. Θα μπορούσαν να αντιλάβουν αυτή την ευγνωμοσύνη όλοι μαζί, ωστόσο βασίζεται σε μια προϋπάρχουσα νομοθεσία. Δηλαδή, μήπως να ζητάμε ευγνωμοσύνη για πράγματα που είναι εκτός παιδιάς? Μεγάλα, σπουδαία οράματα και προσωπικές ενέργειες κόντρα στο σύστημα, κόντρα στους προϋπολογισμούς, κόντρα στις νομοθεσίες πάνω στις οποίες πατάμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη να αισθήσετε αυτό το μπράβο και το έβγε από τον κόσμο. Θα το γράψει η ιστορία το έβγε. Και όλες αυτές τις ιστορίες των έργων τα οποία εγκαινιάζουμε, ανακαινίζουμε και δίνουμε στον κόσμο, που σε μια πολύπαθη περιοχή, τόσο πίσω στις υποδομές, σας έχω πει και σας το δίνω τζάμπα για να κερδίσετε εκλογικά αποτελέσματα μέσα από αυτή την τακτική, μην πανηγυρίζετε. Διότι όταν πανηγυρίζει για τα αυτονόητα, στη βιούμενη καθημερινότητα του πολίτη, δημιουργείται μια πρόκληση. Αφήστε τα λοιπόν, τα πανηγύρια και την αναζήτηση των έβγε για τα προφανή. Είναι σημαντικό να κάνουμε τη δουλειά μας και να προχωράμε και είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ότι η ευγνωμοσύνη είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να ζητάμε όταν έχουμε εμπλακεί σε αξιώματα για να προσφέρουμε. Ας προσφέρουμε χωρίς να ζητάμε την ευγνωμοσύνη. Δεν είναι η ευγνωμοσύνη απόλυτη βενζίνη. Είναι το να είσαι κοντά στη βιούμενη καθημερινότητα των πολιτών. Και ξέρετε τι έλεγαν οι άνθρωποι εδώ που πήγανε στον υπηαγωγείο μας, εδώ το δεύτερο και πολύ ωραίο κλπ. Ξέρετε τι έλεγαν κάποιοι στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Ότι πήγαμε να κάνουμε τα εγκαίνια χωρίς να είστε δεμένο στο ρεύμα των υπηαγωγείων. Γιατί? Ήταν τόσο δύσκολο να το κάνουμε? Ήταν πολύ εύκολο. Γιατί λοιπόν δεν ολοκληρώνουμε στο 100% τις δουλειές? Για το Μουσείο Παπα-Νικολάου που το έχουμε και το χαιρόμαστε, λέγαμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, πρέπει να ολοκληρωθούν όλα για να είμαστε έτοιμοι 100%. Εδώ γιατί? Γιατί έχουμε μεγάλη ανάγκη να αναρτούμε φωτογραφίες με πανηγύρια. Αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη των αξιωματούχων. Όχι η ταπεινότητα των πράξεων και η αναγνώριση. Ξαναλέω τη φράση, στη βιούμενη καθημερινότητα. Πάω στον κόσμο και αντιλαμβάνομαι αν αυτό που κάναμε έφτασε στον κόσμο. Το άλμπουμ της επιτυχίας, για να είναι επιτυχία, θα πρέπει να είναι γεμάτο από φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Ανεξαρτήτως αν αυτές οι φωτογραφίες κρύβουν από πίσω ατέλειες ή ενέργειες που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν, για το 2% αυτό που αφορά την καθυπέρβαση εισαγωγή για τις πληγήσεις περιοχές, τις μαυτές των πληγησών περιοχών, υπάρχει νομοθεσία. Πολύ καλώς έκανε ο Δήμαρχος ο Νίκος Μπάραγος στη επιστολή για να το υπενθυμίσει. Πολύ καλά η κυρία Καζάνη έγραψε επιστολή και έγραψε και άλλη ερώτηση για να μάθουμε γιατί ο Δήμος Χαρίστου έμεινε εκτός. Δεν ξέρω, κυρία Καρμπατσόλη, τι διεκδίκησε ακριβώς ως μέλος συμπολίτευσης. Το διεκδικήσαμε και το πετύχαμε, βάρη εκδοπή τίτλη. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό λειτουργεί προκλητικά για τους πολίτες. Σας τα δίνω τζάμπα, κρατήστε τα αυτά τα στοιχεία. Σας δίνω την εικόνα που παίρνουμε εμείς εδώ με τα μηνύματα που έχουμε, δωρεάν, για να την αξιοποιήσετε εσείς που είστε στα αξιώματα. Ποιο είναι το feedback, σας λέω, των πράξεων, των αναρτήσεων, των φωτογραφιών και των παντός είδους και παντός επιστητού πανηγυριών. Και επειδή όλα τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, εκτός από τον αμήλικτο χρόνο, δεν μπορώ να πάω σε τραγούδι, δεν μπορώ να πάω και στο σπικαζάκι αυτό εδώ πέρα το σποτάκι, γιατί πρέπει να πάω στο σχόλιο μου για τις γερμανικές εκλογές, το οποίο είναι σημαντικό και θέλω να μείνει στη σημερινή πρώτη εκπομπή της σεζόν. Δεν ξέρω, θα μαζέψουν τα κορίτσια εδώ μηνύματα. Ξέρω ότι είναι η ώρα που σας χαλαρώνει. Έχετε ξυπνήσει από νωρίς, έχετε πάει για δουλειά. Αυτή η ώρα είστε λίγο πιο χαλαροί, παρακολουθείτε. Αναμένετε να μπείτε στη δυναμική του μουσικού ξυπνητηριού και να δώσετε πόνο. Αλλά θέλω να πάμε να δούμε τι συνέβη στις γερμανικές εκλογές εχθές και τι θα συμβεί σε αυτό το ντόμινο των κρατηδίων που μπαίνουν στο αναλυτικό μας μικροσκόπιο εδώ στο Είμαστε στον Αέρα. Γερμανία λοιπόν σε ένα ακόμα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο ουσιαστικά αυξάνει την πίεση στον καγκελάριο Friedrich Merz. Ο κύριος Merz, σας ξαναλέω, έχω στα χέρια μου εδώ το βιβλίο της κυρίας Μέρκελ για την ελευθερία, ένα βιβλίο το οποίο λέει μέσα όλο το ιστορικό το δικό της, αλλά σε αυτό το βιβλίο μέσα έχω βάλει ένα δημοσίευμα του 2025 για το τακτικιστή ο οποίος θα αναγεννήσει το κόμμα, το CDU, και μάλιστα ήταν μια περίοδος τότε, ξαναλέω πότε, έτσι, το 2025, το Φεβρουάριο του 2025, όπου όλοι ουσιαστικά πανηγυρίζανε για τον άνθρωπο που θα συσπήρωνε το κόμμα και θα μετατόπιζε σε μια παραδοσιακή συντηρητική, θα παρουσίαζε ουσιαστικά το CDU ότι στρίβει σε μια παραδοσιακή συντηρητική στάση και ότι ο Καγκελάριος θα μπορούσε να γίνει και το αντίπαλο δέος του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη. Όλα αυτά ήταν τα εφόδια με τα οποία έντυνε η διεθνής σκηνή της δημοσιογραφίας τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Τι είπε χθες ο κύριος Μέρτς? Χάσαμε. Δεν χάσαμε απλά. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό, είπε για το Μεκλεμβούργο και προανήγγειλε μια κλιμάκωση των ενεργειών για να αντιστρέψει το κλίμα. Τι συνέβη λοιπόν στη Γερμανία μετά τη Σαξονία, μια περιοχή που άνοικε, όπως λέει και η κυρία Μέρκελ στο βιβλίο της, ζούσα στην Ανατολική Γερμανία, ήμουνα παιδί των λουλουδιών, και από την Ανατολική Γερμανία στο CDU. Στην Ανατολική λοιπόν Γερμανία της περιβόητης εποχής του ψυχροπολέμου, η Σαξονία κέρδισε και ήταν ο προάγγελος αυτού που συνέβη εχθές. Δηλαδή στη Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο μεγάλες απώλειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και ενίσχυση και των δεξιών και των αριστερών πλευρών του παραδοσιακού κέντρου. Με την νίκη λοιπόν της αριστεράς στο Βερολίνο και το άλμα του AfD που συνεχίζει να καλπάζει. Τι αποτελέσματα έχουμε? 38,2% υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2021. Η S5 του Πρωθυπουργού Μανουέλ Σβέσιχ εκεί, προσέξτε, S5 καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Πάμε στους σοσιαλιστές. 35,5% το CDU στο 4,9%. Εφόσον αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν έχουν έρθει και μέσα στη μέρα θα κλειδώσουν στο 100%, η χειρότερη επίδοση των Χριστιανοδημοκρατών από το 1949. Κρατήστε λίγο το νούμερο. 1949. Στο Βερολίνο έχουμε μια διαφορετική εικόνα, αλλά εξίσου δύσκολη. Η αριστερά λοιπόν, τον Τελίνκε, έρχεται πρώτη με 25,7, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή της επίσης. Και το κυβερνών κόμμα της Γερμανίας υποχωρεί από το 28,2 του 2023 στο 18, 10 σχεδόν γεμάτες μονάδες. 10 μονάδες είναι τρομακτικό νούμερο και για τους ψηφοφόρους, με το AfD να μεγαλώνει και να πηγαίνει και στο Βερολίνο στο 16,3, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε ένα ποσοστό πάνω από 40% η αριστερά και η ακροδεξιά. Για τον Μίρτς λοιπόν το πρόβλημα, τον Μέρτς, τον Φρίντριχ Μέρτς, τον καγκελάριο, τον σκακιστή, τον τακτικιστή, τον αντίπαλο δέος του Τραμπ, έτσι έλεγαν, αρχίζει μια μεγάλη περίοδος που οι ήττες διπλασιάζονται μετά τη Σαξονία Anhalt, καταστροφικό αποτέλεσμα, και ότι θα συνεχίσει το πρόγραμμα των κοινωνικών του μεταρρυθμίσεων, έτσι δήλωσε, κάτι που μεταφράζεται από την αριστερά ότι οι αντιλαϊκές πολιτικές θα συνεχίσουν. Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα να δώσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, γιατί δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα κατά μόνας. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία, ένα από τα βασικά πολιτικά κέντρα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς, και μια αδύναμη γερμανική κυβέρνηση θυσκολεύει την οικοδόμηση, την ξανά οικοδόμηση των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων σε μια εποχή που οι οικονομικές πιέσεις είναι πολλές, οι πόλεμοι συνεχίζονται, οι πιέσεις και οι δύσκολες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες καλά κρατούν, και το Reuters διαβάζω σήμερα πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό, επισημαίνει ότι η αποδυνάμωση του Γερμανού καγκελάριου μπορεί να επηρεάσει τη συνοχή. Είναι μία ακόμα βόμβα στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ίδια στιγμή που οι ριζοσπαστικές δυνάμεις ενισχύονται όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και για να καταλάβετε το σημαντικό, τόσο από τους πολέμους και την οικονομία και τη δυστοκία και τη διχογνωμία ή για να πω την πολυνομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματα που θυμίζουν Μεσοπόλεμο και τα έχουμε γράψει και τα έχουμε πει και με τον Δημήτρη Γκουλιώνη στη στήλη των φοιτητών και στη ΖΕΦ και τα έχουμε γράψει και τα έχουμε πει και στο ραδιόφωνο, τα έχουμε γράψει και στην αυτογραφία μας. Έχουμε μία άνοδο ενός κόμματος που εδώ θα συμφωνήσω με τον πολύ κόσμο που μιλάει για την ακροδεξιά και βάζει μέσα όλους τους αντισυστημικούς και όλες τις φωνές τις διαφορετικές. Εδώ μιλάμε για πραγματικούς σοβινιστές. Και μιλάμε σε μια εποχή που η Γερμανία εξοπλίζεται στρατιωτικά. Αποφάσισε να δυναμώσει στρατιωτικά τη χειρότερη περίοδο πολιτικά. Γιατί το AfD που μεγαλώνει ζητά αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία, προσέξτε λίγο θέματα, και στον ενεργειακό τομέα. Η κυρία Μέρκελ ήταν αυτή που είχε κάνει συμφωνία όταν έφυγε η Κριμαία και πήγε στους Ρώσους με τον κύριο Πούτιν για να έχει φτηνό αέριο ο αγροτικός τομέας και βιομηχανία της Γερμανίας. Και έκανε πολιτική, υποτίθεται, ανεξαρτητοποίησης, αλλά τα είχε βρει με τον Πούτιν. Τώρα ξαναεπανερχόνται εκεί, προσέξτε, αλλά με έναν άλλο τρόπο, με σκληρό τρόπο, με τρόπο σοβινιστικό. Έξοδο της Γερμανίας από το ευρώ είναι μέσα στη θέση του AfD, προσέξτε λίγο. Θυμηθείτε την κουβέντα των υπερπατριωτών με το Brexit, για να δείτε λίγο πώς αλλάζει και πώς μετακινείται η πολιτική. Και στο Μεκλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία, που είδαμε χθες τα αποτελέσματα, απέδωσε εκεί η Πρωθυπουργός από το S5 την άνοδο της ακροδεξιάς στην αντίθεση των ψηφοφόρων απέναντι στη γερμανική οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία και στην επιθυμία ορισμένων για την επαναφορά της φθηνότερης ρωσικής ενέργειας. Θυμούνται οι Γερμανοί και δεν αντέχουν δηλαδή. Το θέμα είναι ότι οι δύο εκλογικές αυτές αναμετρήσεις που έλαβαν χώρα αυτή την περίοδο, Σαξονία και Μεκλεβούργο, δεν αλλάζουν από μόνες τους την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, την καγκελάρια του Μέρτς. Ωστόσο, περιορίζουν το πολιτικό περιθώριο και εντείνουν τη συζήτηση μέσα στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα για την πορεία του κόμματος αυτού και το επόμενο διάστημα θα δούμε αν μπορούν να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις που ουσιαστικά ταιριάζουν με το AfD για να κόψει κάποιες ψήφους που πηγαίνουν εκεί για τις εκλογές, τις ομοσπονδιακές προβλέπονται για το 2029. Βόμβα στα θεμέλια της ιδεολογικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σας πω και κάτι, επειδή τα δημοσιεύματα αυτά καλά κάνουμε και τα κρατάμε, καλά κάνουμε και τα κρατάμε και τα διαβάζουμε, γιατί πολλοί λέγανε για τον Μέρτς όταν βγήκε ότι έχει στη συνείδησή του να λύσει το πρόβλημα και να μαζέψει λίγο τη διαφορά αυτής της βιούμενης καθημερινότητας με την ελίτ, την πολιτική. Προσπαθώ να εκφράσω τις πολιτικές μου σε απλή γλώσσα και ομολογώ ότι δεν τα καταφέρνω πάντα με τέλεια ακρίβεια λεξιλογίου, είχε δηλώσει τότε το 25 ο κύριος Μέρτς, αλλά οι θαυμαστές του τον επενούσαν ως ένα τακτικιστή και σφόδρα παραδοσιακό ηγέτη που θα έβλεπε ότι οι Γερμανοί νιώθουν ανασφάλεια. Και μάλιστα τον είχαν κατηγορήσει ότι πολλές από τις θέσεις του ταιριάζουν, συγκλίνουν με την ακροδεξιά. Οι ψηφοφόροι είχαν άλλη απάντηση σε αυτά στις τελευταίες εκλογές. Ο τέμπορα, ο μόρες, ο κερί, ο ήθη, λένε οι Λατίνοι, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί τους. Εδώ βρισκόμαστε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Και έτσι που τα λέμε, σαν να ξαναβρίσκουμε το ρυθμό μας μετά από περίπου 2 μήνες, γεμάτου σχεδόν, παρά 10 μέρες, από την 31η Ιουλίου που ήταν τελευταία φορά που σηκώσαμε τα μικρόφωνα και το είμαστε στον αέρα, και είμαστε εδώ σήμερα, όπως θα είμαστε και πάντα κάθε μέρα, 8 με 11, εδώ στους 102 και 2. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα. Πολλά πράγματα προφανώς λόγω της πρεμιέρας μένουν έξω, το καταλαβαίνετε, μηνύματα, μουσικές, κόσμος μπαίνω βγαίνει, αλλά ξεκινήσαμε και έχουμε πολύ μεγάλη όρεξη να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Τρίτη, εδώ, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, στους 102 και 2 των FM. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, σας αφήνω σε Άννα Ευαγγελίου, πρεμιέρα νούμερο 2 για την ημέρα. Σας χαιρετώ, τα λέμε το πρωί. υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Ηρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα, τα έχουμε ανάγκη.
10: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
11: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχη εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
10: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
12: Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν παρθένος. Είχε όμως και σκορπιό, όχι ζώδιο, μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
10: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Ομορφές, γλυκές καλημέρες από την υπέροχη παρέα μας εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Παιδιά μου, καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε, πρεμιέρα σήμερα και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Παιδιά μου, εντάξει, αυτή τη στιγμή εγώ πετάω, αυτή τη στιγμή είμαι ενθουσιασμένη. Εγώ το είπα μέσα ότι θα τσιρίζω. Καινούργιες μουσικές, καινούργιες φωτογραφίες. Βλέπετε ότι έχουμε μπει πολύ δυναμικά στη νέα σεζόν. Φυσικά ξεκινήσαμε με το «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Δυνατά, διαμεσολάβητα και εννοείται ακούμε ράδιο Αλιβέρι 1. Μπορείτε, παιδιά μου, να μας βρείτε στο radioaliveri1.gr, σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά. Και άμα θέλετε να μας διαβάσετε, εννοείται αύριο κυκλοφορεί η ζεύξη μας. Μια εβδομάδα γεμάτη πρεμιέρες θα είναι και πιστέψτε με, θέλετε να μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, διότι το πρόγραμμά μας, αγάπες μου, δεν πρέπει να το χάσετε. Και μιας και είπα πρόγραμμα, εννοείται Τετάρτη έχουμε πρεμιέρα με την Ελισάβετ Πετρίδου και το Εκτός Συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι, αγάπες μου λατρεμένες, παιδάκια μου ζουζουνιάρικα. Πάμε να σας καλημερίσω λοιπόν με δύο υπέροχα τραγουδάκια και εννοείται επιστρέφω, έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, αγάπες μου, είμαστε εδώ. Είμαστε δυνατά, είμαστε στο μουσικό μας ξυπνητήρι, μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Και παιδιά μου, τις πρώτες μου καλημέρες να πω και στη Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία είναι πάντα δίπλα μας, στην Ελισάβετ που μου έστειλε πρώτη έτσι το μήνυμά της για καλή αρχή, στο Ρουλάκι μας, στη φίλη μου από Ινδία, την οποία το όνομα παιδιά μου δεν το θυμάμαι, συγγνώμη. Αλλά many greetings to India, παιδιά μου, σε μια πολύ καλή κοπέλα και τραγουδίστρια που γνώρισα στην Κρήτη που είχα πάει διακοπές. Έτυχε να κάτσει στο τραπέζι δίπλα μας που τρώγαμε εμείς μια μακαρονάδα έτσι με τη μαμά μου και κάθισε στο τραπέζι μας και βγάζαμε φωτογραφία τις γάτες που περνούσανε. Δεν είχε και τίποτα άλλο να βγάλουμε φωτογραφία εκεί πέρα, αλλά τέλος.

espada. Επίσης θέλω να πω σήμερα, επειδή είναι γιορτή, σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη γιορτή για την κολλητή μου τη Μαριαλένα και τον κολλητό μου τον Αντρέα, όπου γιορτάζουν ένα χρόνο γάμου. Και θα μου επιτρέψετε να τους αφιερώσω το τραγούδι που χορέψανε, το πρώτο τους τραγούδι. Φυσικά, Νατάσα Θεοδωρίδου, Αν υπάρχει παράδεισος, παιδιά μου, να ζήσετε. Σας λατρεύω, σας αγαπάω. Πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ.

Αν υπάρχει παράδεισος, ακούσαμε από την υπέροχη, τη μοναδική Νατάσα Θοδωρίδου ένα τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά μου που τα λατρεύω. Να περάσετε υπέροχα σήμερα. Και εννοείται, περνάτε κι εσείς υπέροχα με ράδιο Αλιβέρι 1. Σήμερα έχουμε πρεμιέρες! Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, ήρθε η ώρα να πούμε τα νέα μας. Πάρα πολύ μου στέλνατε μέσα στο καλοκαίρι, στον ένα μήνα του καλοκαιριού που ήμασταν χώρια, μου στέλνατε πάρα πολλές ειδήσεις. Και συγκεκριμένα μου στείλατε και για το TikTok, να μπω να κάνω έτσι πάλι το λογαριασμό μου, να φαίνομαι, να κάνω βιντεάκια και αυτά. Και το έκανα, παρεπιπτόντως. Αυτές τις μέρες έχω τρελαθεί να κάνω live και να παίζω πιάνο, το πιάνο που ξέρω τέλος πάντων, κάποιες συγχορδίες και να τραγουδάω. Έχω κόσμο και okay, μπορώ να πω ότι μου ψιλοαρέσει κιόλας να κάνω live-άκια. Βέβαια, αυτό που είπα εγώ στα live μου είναι ότι έχω ξεσυνηθίσει την κάμερα.

Δηλαδή, πού το ψυχανεμιστήκατε ότι είμαι από το Radio Liveri 1, διότι δεν είχα βάλει τίποτα στο προφίλ μου στο TikTok. Δεν είχα πει τίποτα. Τώρα έβαλα. Οπότε, παιδιά μου, εννοείται ότι θα είμαστε όλοι μαζί εδώ και θα βλέπετε και βιντεάκια και στο προφίλ του σταθμού και φωτογραφίες όπως σας είχαμε συνηθίσει πέρσι. Πάμε εμείς να ακούσουμε έτσι ένα υπέροχο τραγουδάκι «Χορεύω» από Μιχάλη Χατζηγιάννη, να ανέβουμε να χορέψουμε και φυσικά έρχομαι.

Και αφού έχουμε ανέβει αγάπες μου με αυτές τις υπέροχες τραγουδάρες που επιλέγω εγώ, επιλέγετε και εσείς, οπότε περιμένω και τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700, γιατί σήμερα ξεχνάμε το Viber, βρε παιδιά. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Λοιπόν, θα σας πάω λίγο έτσι στα νέα μας, έτσι να τα πούμε, να κάνουμε το κουσκουσάκι μας κι εμείς. Εννοείται μπορείτε να μου στείλετε κι εσείς πώς περάσατε το καλοκαίρι, να μου στείλετε τραγουδάκια, να μου στείλετε ό,τι θέλετε, παιδιά μου, να σχολιάσουμε εδώ πέρα. Καλά σας έχω εγώ φέτος, πράγμα να πούμε. Λοιπόν, που λέτε, εγώ πήγα κάποιες μέρες έτσι κάτω στην Κρήτη στη μαμά μου και στο Στέλιο, πολλά φιλιά να στείλω, εννοείται, σας λατρεύω, και έχουν μαζέψει ένα γατάκι εκεί πέρα. Είχανε τον Μπίθουλα, ο οποίος βγήκε Μπιθουλίνα. Ήταν μικρούλη γι' αυτό. Λοιπόν, και αυτό το γατί μου θύμισε το τραγούδι της Βύση, νομίζω είναι, το «Δεν έχω τάσεις αυτοκτονίας», μόνο που το γατί είχε. Είχε πέσει από τον μπαλκόνι, παιδιά, δύο φορές. Και δεν έπαθε τίποτα, έτσι. Γι' αυτό λένε ότι οι γάτες είναι 7 ψυχές.

όλα τα κουλά, εγώ θα τα δω. Εγώ σας το λέω. Καλά, εντάξει, όχι μόνο κουλά, πήγαμε και στο ενιδρίο, είδα τα ψαράκια, στεναχωρέθηκα λιγάκι που τα είχαν κλεισμένα, αλλά δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι τα φροντίζουν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και μπήκαμε και σε μία αίθουσα που είχε VR. Εκεί πέρα να δείτε τι πεζότανε, παιδιά μου, ήμουνα σε έναν ύφαλο. Ήμουνα σε έναν πάρα πολύ ωραίο ύφαλο. Έβλεπα κάτι τσούχτρες, κάτι ψαράκια, κούναγα έτσι το τηλεχειριστήριο και τα σκούνταγα κιόλας γιατί ερχόντουσαν κατά πάνω μου και τρόμαζα. Και μετά το δεύτερο βίντεο που είδαμε ήταν ένα ερυπωμένο ναυάγιο και σε κάποια φάση βλέπω μία μεγάλη σκιά, παιδιά, από πίσω μου να έρχεται με τα VR όλο αυτό, έτσι. Και ήταν μία φάλαινα τεράστια, δηλαδή πραγματικά εγώ τα Χριστούγεννα. Και πέρναγε από μπροστά και μου κούναγε και την ουρά της. Εκείνη τη στιγμή είπα στην κυρία, κλείστε το μου, δεν αντέχω άλλο, Παναγιά μου βόηθα. Εκεί τα χρειάστηκα, φοβήθηκα. Εκεί όμως που δεν χρειάζεται να φοβόμαστε και να ενημερωνόμαστε, έρχεται η ζεύξη του Ράδιο Αλιβέρι 1 με όλα όσα χρειαζόμαστε να μαθαίνουμε και να διαβάζουμε, φυσικά κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Πάμε να ακούσουμε το σποτάκι της ζεύξης και θα περάσουμε σε μουσικούλα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο

Κάπως έτσι, παιδιά μου, συνεχίζουμε και εμείς μετά από τον στόχο της καλομήρας και πιστέψτε με, εμείς έχουμε βάλει στόχο φέτος να είμαστε κάθε στιγμή, κάθε ώρα δίπλα σας. Φυσικά, ακούγοντας Radio Αλιβέρι 1, μπαίνετε στην υπέροχη παρέα μας και μέσα από το radioaliveri1.gr, μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, μέσα από τη ζεύξη του σταθμού μας, η οποία κυκλοφορεί κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Και φυσικά εγώ αναμένω τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700. Αχ, παιδάκια μου, γλυκά μου, είχατε λείψει, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ. Ακόμα εγώ προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω ότι έχουμε πρεμιέρα. Είμαι σε μία φάση, έχω πιει ήδη 2 καφέδες και είμαι σε μία φάση που τρέμω αυτή τη στιγμή από ενθουσιασμό. Εντάξει, λίγο άγχος είχα, αλλά με το που κάθισα στο μικρόφωνο, βασικά στην καρέκλα και μίλησα στο μικρόφωνο, εντάξει, παιδιά, είμαι, πετάω στα σύννεφα, στον 7ο ουρανό που λένε. Συνεχίζουμε λίγο εδώ πέρα τα νέα μας. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί είδατε και μου στείλατε κιόλας μήνυμα. Βρε Σιάννα, τι έκανες στην Κρήτη? Και σας απαντάω, θράψη. Παιδιά μου, είχαμε πάρει σβάρνα όλα τα καραόκια. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Κάθε βράδυ Άννα ήταν έξω και τραγούδαγε. Πώς δεν έκλεισε η φωνή μου, απορώ. Και εννοείται με τα λαϊβάκια έτσι στο TikTok, και θέλω να μείνω λίγο στο TikTok και να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ έτσι σοβαρό. Όταν είστε σε live στο TikTok, γιατί λέτε συνέχεια κάντε tap, κάντε δώρα, στέλνετε κάτι δωράκια τα οποία έχουν διάφορες ονομασίες. Έχετε το γαλαξία, έχετε το κουτί δώρου, έχετε μία γάτα που τσιρίζει εκεί πέρα, δεν ξέρω κι εγώ τίποτα. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ένα τριανταφυλάκι που μου έχει κάτω σαν επιλογή. Εγώ αυτό πατάω, άμα μου αρέσει κάποιο live. Τέλος πάντων, και ακούω συνέχεια που λένε έτσι οι creators του TikTok και του live, κάντε tap-tap, κάντε tap-tap, κάντε tap-tap. Παιδιά μου, αυτά τα tap-tap, top-top, tip-tip, tup-tup, για μένα είναι κινέζικα. Ευτυχώς που με εξηγήσαν ότι το tap-tap είναι καρδούλες. Πατάς συνεχόμενα πάνω στην οθόνη και σου βγάζει καρδούλες. Πατάς, και αυτό είναι το tap-tap, παιδιά μου. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Συγγνώμη, είμαι και μία κάποια ηλικία, πάτησα τα 31. Οπότε τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μου τα εξηγείτε διπλά και τριπλά αυτά τα πράγματα. Και πάμε να σταθούμε λίγο στο TikTok, όπου όπου και να γυρίσεις, όποιο βίντεο και να βρεις, αυτές τις μέρες έχει γίνει viral και στο TikTok και στο Instagram ένα καινούριο trend, το οποίο ουσιαστικά είναι ο χορός που χορεύει το κολλητήρι στο Καραγκιόζη, στο θέατρο σκιών το γνωστό. Είναι σαν να κάνει ένας πελεκάνος με σπαστική κολίτιδα έναν χορό δικό του. Και όλο αυτό είναι αφιερωμένο, από ό,τι κατάλαβα, στα κουρία και στα barber shop που λένε. Όλοι βγαίνουν από το barber shop, όλοι μπαίνουν μες στο barber shop, γύρω-γύρω από το barber shop και χορεύουν σαν πελεκάνοι με σπαστική κολίτιδα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπου και να μπω, βλέπω αυτό το πράγμα. Όχι, πείτε μου τώρα εσείς, τι trend είναι αυτό? Εγώ πάντως θα πω στον πελεκάνο να επισκεφτεί κανένα νοσοκομείο, να κοιτάξει λίγο τη σπαστική του κολίτιδα, γιατί αυτό δεν είναι χορός, παιδιά, αυτό είναι τρώω τα μούτρα μου σε 0-1. Διότι αν εγώ κάτσω και χορέψω αυτό το χορό, κυριολεκτικά θα πέσω στο πρώτο βήμα, στο πρώτο δευτερόλεπτο. Ας πούμε τη φορά που παίρνεις για αυτό το χορό μπορεί να καταλήξεις μέσα στο Αιγαίο, μέσα στη θάλασσα, όπως θα μας τραγουδήσει τώρα η Ανούλα η Βύση.

Αιγαίο ακούσαμε λοιπόν από την Ανούλα μας τη Βύση. Όχι εμένα, εγώ είμαι η Άννα Ευαγγελίου. Παιδιά μου, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Άλλη Ανούλα η Βύση. Λοιπόν, Αιγαίο λοιπόν. Ακούσαμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι, μπορώ να πω, διότι παίζει συνεχώς στο μυαλό μου. Δεν ξέρω πώς και γιατί. Ήμουν όλη την ώρα στον δρόμο περπάταγα και τραγούδαγα το Αιγαίο. Έβλεπα στην Κρήτη τη θάλασσα, τραγούδαγα το Αιγαίο. Ήμουνα στο κουλέ εκεί πέρα, ήμουνα στο φρούρι, όπως λέγεται το κάστρο εκεί πέρα, τραγούδαγα το Αιγαίο. Ταξίδευα με το πλοίο, τραγούδαγα το Αιγαίο, διότι στιγμή δεν έκλεισα τα μάτια μου μέσα στο πλοίο, εγώ σας το λέω. Διότι, παιδιά μου, ήμουνα στο κατάστρωμα. Είχα εκεί πέρα όλη τη θέα, εκεί πέρα να βλέπω την θαλασσίτσα, τη γλυκιά και το πλοίο να σκίζει τα νερά και ήταν ένα μικρό καράβι. Ατελείωτοι λοιπόν οι καφέδες μέσα στο πλοίο, πήγαινε έλα μαζί. Εκεί πέρα μέσα στο πλοίο, παιδιά μου, άνοιξα πάλι και το TikTok που σας είπα. Και εκτός από αυτά τα trend, το όλοι μπαίνουνε μέσα στο barbershop, εγώ αναρωτιέμαι ποιο είναι αυτό το barbershop, πραγματικά σας το λέω, χρυσές δουλειές θα κάνουν και με το χορό του πελεκάνου με τη σπαστική κολίτιδα. Εγώ το λέω. Α, το λέω. Είναι πολύ καλή διαφήμιση όμως. Και μετά από αυτό το υπέροχο trend, πάμε και σε ένα καινούριο τραγουδάκι, το οποίο έπεσε στην αντίληψή μου, η αλήθεια είναι, και παίζει και στο ράδιο Αλιβέρι 1. Και είναι από μια καινούργια έτσι καλλιτέχνη, μια καινούργια τραγουδίστρια, τη Ξανθή Πιτυλαγαδινού. Το τραγούδι λέγεται «Γόρδιος δεσμός» και μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά μου, το τραγουδάκι αυτό. Το άκουσα και μου έχει κολλήσει, η αλήθεια είναι, στο κεφάλι. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

Εντάξει, φανταστικό τραγούδι μπορώ να πω. Εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ η μελωδία, η στίχη, όλα αυτά. Μπράβο στην κοπελίτσα η οποία είναι πάρα πολύ καλή, μπορώ να πω εγώ, φωνητικά σαν τραγουδίστρια. Περνάω όμορφα όταν ακούω έτσι τόσο μελωδικές φωνές. Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, σιγά σιγά έτσι κλείνουμε, πολύ σιγά βέβαια ακόμα, την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε στη δεύτερη, θα πάμε στα ζώδια, αλλά πρώτα θέλω να πάμε στα δύο καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας για εμένα και για εσάς στο ράδιο Αλιβεριένα. Είναι τα τραγούδια που παίξανε περισσότερο στην προηγούμενη σεζόν. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Γη και σελήνη από Δέσποινα Βανδύ και καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό. Διότι το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Το καλοκαίρι δεν θέλει να φύγει. Το καλοκαίρι δεν θέλουμε εμείς να φύγει. Καταλάβατε? Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

Κάπως έτσι ακούσαμε τα δύο αγαπημένα τραγούδια της εβδομάδας, της εβδομάδας που διανύουμε. Είναι δύο από τα τραγούδια που παίξανε περισσότερο στην προηγούμενη σεζόν. Και μέσα στη σημερινή μέρα η αλήθεια είναι ότι θα σας βάλω κι άλλα τέτοια έτσι τραγουδάκια τα οποία παίξανε περισσότερο, τα ζητήσατε εσείς περισσότερο. Και κάθε μέρα θα έχουμε έτσι αυτά τα τραγουδάκια. Και αφού τα αναζητούσατε τόσο πολύ πέρσι, φέτος, παιδιά μου, θα παίζουν κάθε εβδομάδα. Είναι τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια. Και όπως μου είπε και η Παρασκευή Ρούσου, η οποία ήρθε έτσι μέσα στο στούντιο, γυρίζει και μου λέει ότι πέρσι χορεύαμε με το Γλέντι. Εννοείται ότι χορεύαμε και με το Γλέντι. Φέτος χορεύαμε με τις καμπάνες του Αργυρού, παιδιά. Φέτος χορεύαμε με τις καμπάνες του Αργυρού. Σε όλα τα πανηγύρια παίζαν οι καμπάνες. Φανταστικά. Τώρα να σας πω την πικρή μου αλήθεια, δεν πήγα ούτε σε ένα πανηγύρι φέτος. Να σας πω την πικρή μου αλήθεια, εγώ ψέματα δεν λέω. Ψέματα δεν λέω. Αλλά ναι, φέτος νομίζω δεν πήγα σε κανένα πανηγύρι. Το μόνο τύπου σαν πανηγύρι που πήγαμε ήταν στην Κρήτη που είχε

μουσική έτσι πανηγυριού ωραία. Λοιπόν, αλλά σε πανηγύρι, παιδιά μου, δεν το χάρηκα φέτος. Δεν λύκνησα το κορμάκι μου στους ρυθμούς των καμπανών του Αργυρού. Αλλά πήγα στη βάφτιση που ήταν νονός ο ξαδερφούλης μου. Πολλά φιλάκια να στείλω και στα άσπρα σπίτια, στον Περικλή και στη Βικτόρια που μας ακούνε. Και φυσικά και στην κυρία Αλεξάνδρα που την αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Και φυσικά παιδιά μου εκεί πέρα να δείτε. Χόρευα η Καριώτικο. Εγώ. Λοιπόν, χόρεψα την Ευβοιώτισσα στον Ορχομενό. Έτσι παιδιά μου, στη Βοιωτία ακούστηκε η Ευβοιώτισσα. Τι είμαστε εμείς, τίποτα τυχαίοι! Έτσι παιδιά μου! Επίσης μπορώ να σας πω ότι και στη βάφτιση εγώ τραγούδισα καραόκε. Δηλαδή όπου σταθώ και όπου βρεθώ, εγώ τραγουδάω καραόκε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό βρε παιδιά μου, δεν ξέρω τι εμπνέω στον κόσμο το καραόκε. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μπορώ να σας πω ότι τραγούδισα μέχρι και Πάολα. Εγώ, ναι, τραγούδισα μέχρι και Πάολα. Και κάπως έτσι, αγάπες μου, κλείσαμε την πρώτη μας ωρίτσα. Πάμε να ακούσουμε έτσι για τη ζεύξη μας, για τη ζεύξη του Ράδιο Αλιβέρι 1 που κυκλοφορεί αύριο, παιδιά μου, και κυκλοφορεί κάθε Τρίτη σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Φυσικά, θα γυρίσω με ένα υπέροχο τραγουδάκι από Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, και θα περάσω και στα ζωδιάκια της ημέρας μας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

Έτσι αγάπες μου, σιγά σιγά, όμορφα όμορφα, περνάμε και στη δεύτερη ωρίτσα. Εν τω μεταξύ εγώ είμαι ακόμα ενθουσιασμένη, διότι εντάξει, δώστε μου λίγο χρόνο να συνηθίσω πάλι τον εαυτό μου πίσω από το μικρόφωνο. Και σιγά σιγά θα περάσω στα ζωδιάκια μας. Για μαζευτείτε, μαζευτείτε, διότι τα ζώδια δεν θα αλλάξουν ώρα, παιδιά μου. 12 με 1 θα λέμε τα ζώδια. Εννοείται αυτό. Σας έχω και άλλες θεματικές, μη μου ανησυχείτε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα ζωδιάκια. Και σήμερα, επειδή... Όχι, θα το πω. Όχι, την αλήθεια μου δεν την πω. Με βλέπουν στο δρόμο γιατί μου λένε. Καλέ βρε Σιάννα, λίγο ρεπό έχω, λίγο διάλειμμα από τη δουλειά έχω. Και πας και μου λες τα ζώδια ανάκατα, δηλαδή αμάν. Καλέ, εννοείται ότι τα ζώδια μας δεν θα τα λέμε συνηθισμένα. Θα τα λέμε έτσι όπως μου έρχεται εμένα εκείνη τη στιγμή πρώτον. Δεύτερον, εμένα μ' άρεσε που τα λέγαμε ανάκατα, διότι είχε έτσι το κάτι διαφορετικό βρε παιδιά μου. Είναι ωραίο, είναι ωραία η αλλαγή. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε από την πεπατημένη. Θέλουμε να πηγαίνουμε με το κάρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, περπατημένη, ένα ωραίο έτσι λογοπαίγνιο. Πάμε όμως σήμερα, επειδή είναι πρεμιέρα, θα σας κάνω τη χάρη και θα τα πω κανονικά τα ζωδιάκια. Και πρώτο στη λίστα μου είναι ο κριός. Λοιπόν, αγαπημένε μου κριέ, η εβδομάδα ξεκινάει με αρκετή ένταση. Καλά θα πάει και αυτό. Καθώς η σελήνη στον εγώ καιρό αντιτίθεται στον Άρη από τον καρκίνο. Κοίτα εδώ, ξεκινήσαμε με μπίφιχαμε, δεν είχαμε. Και σε βάζει ανάμεσα σε επαγγελματικές απαιτήσεις και οικογενειακές ανάγκες. Άκου εδώ να δεις τώρα τι γίνεται. Μην αφήσεις έναν εκνευρισμό, έναν. Τους υπόλοιπους τους αφήνεις ελεύθερους, θα περάσουν. Μην αφήνεις έναν εκνευρισμό να σε οδηγήσει σε σύγκρουση. Κοίτα εδώ να δεις τώρα τι παίζει. Το τρίγωνο σελήνης με τον ήλιο σε βοηθάει να οργανώσεις πρακτικά τις υποχρεώσεις σου. Οπότε βρίσκεις και λύσεις. Από το απόγευμα. Οπότε έχουμε το τριγωνάκι να σώζει την κατάσταση παιδιά μου, εντάξει. Πάλι καλά, πάλι καλά. Στα αισθηματικά τώρα, αν αποφύγετε έτσι τις συγκρούσεις με τον σύντροφό σας, η μέρα ενδείκνεται για να περάσετε τρυφερές στιγμές και γιατί όχι να μου πάτε και μία βολτούλα όσο έχουμε καλοκαίρι, βγείτε. Όσο έχουμε καλοκαίρι, βγείτε. Λοιπόν, και στα επαγγελματικά, βλέπω εδώ ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες πιεσούλες, αλλά το τρίγωνο έρχεται και σώζει την κατάσταση. Παιδιά μου, σας δίνει έμπνευση, δημιουργικότητα και φυσικά τα οικονομικά σας είναι άψογα και μπορείτε να πάτε για ψώνια, τα αγαπημένα μου ψώνια. Τι κάνετε, πως είστε? Σιγά σιγά περνάμε και στον Ταύρο που η Δευτέρα έχει αρκετή κινητικότητα. Τώρα κάπου πάτε εσείς, κάτι θέλετε να κάνετε, κάτι έτσι δουλίτσες πολλές βλέπω. Και μπορεί να σας αναγκάσει να αλλάξετε λιγάκι το πρόγραμμά σας εξαιτίας μιας μετακίνησης. Τι σας είπα εγώ? Δρόμο θα διαβείτε. Λοιπόν, εγώ αδικούμε παιδιά μου, Μαντάμ Ζαΐρε έπρεπε να είμαι και να λέω καφέδες. Λοιπόν, μεγάλο δρόμο θα διαβείς λέει εδώ πέρα. Η αντίθεση σελήνης Άρη, το μπιφ που έχουμε εδώ πέρα, μπορεί να δημιουργήσει έναν κάποιο εκνευρισμό, αλλά το τριγωνάκι λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά, φέρνοντας δημιουργικές λύσεις και ευχάριστες εξελίξεις. Στα αισθηματικούλια σας, καλέ μην αφήσετε τώρα μία μικρο παρεξηγησούλα των πρώτων ωρών να χαλάσει μία κατά τα άλλα όμορφη ημέρα. Οπότε εννοείται ότι το τριγωνάκι ευνοεί τον έρωτα, το φλερτ και τις τρυφερές στιγμές. Και μία σχέση μπορεί να σας δώσει και χαρά και επιβεβαίωση. Να τα κοιτάξουμε αυτά. Τώρα λίγο στα επαγγελματικά, θέλω προσοχή στον τρόπο που επικοινωνείτε και να μην απαντήσετε παρορμητικά σε μία πρόκληση.
Έλα τώρα να φιλτράρουμε αυτά που θέλουμε να πούμε. Να ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι, νευριάζουμε, λογικό είναι. Αλλά μην το αφήνετε αυτό να χαλάσει τη ζαχαρένια σας. Τώρα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα οικονομικά του Ταύρου. Μετά το απόγευμα είσαστε ελεύθεροι. Οργώστε τα καταστήματα, οργώστε τις αγορές. Πηγαίνετε στο εμπορικό κέντρο, σηκώστε τα μαγαζιά. Πάρτε ακόμα και καναπέδες, πάρτε ακόμα και ψυγεία, τραπεζαρίες. Ό,τι σας κάνει κέφι αγάπες μου. Εσείς σήμερα πετάτε. Ρίχνετε μπουρλότο λοιπόν στα μαγαζιά και χειροβομβίδα θα ακούσουμε τώρα και από σταβέντο και λίλα και μη φύγει κανένας. Έρχομαι με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου.

Έχω λοιπόν μια χειροβομβίδα, μια στριμμένη βίδα και έρχομαι για σένα, ναι, ένα υπέροχο τραγούδι, όχι όντως, είναι υπέροχο παιδιά μου το τραγούδι, βέβαια εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο καιρό δεν του έχουμε δώσει ένα κατσαβίδι του παιδιού, αλλά ναι δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα περάσουμε και στα διδυμάκια μου. Συνεχίζουμε δυναμικά παιδιά μου εδώ με τα ζώδια. Μου λέει εδώ εντωμεταξύ ο Ευάγγελος Δουλγερίδης, πάλι τα ζώδια λέει θα ακούσω. Αμάν πια, η Σελήνη και ο Ανάδρομος με έχουν κάνει απρόβλεπτο. Εννοείται ότι περιμένουμε να ακούσουμε τον γκρινιάρη του χωριού μας σε νέες περιπέτειες. Αδειμονούμε αγαπητέ. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη, το μπιφ που υπάρχει, μπορεί να φέρει οικονομικό εκνευρισμό. Καλά θα πάει γι' αυτό. Απρόβλεπτα έξοδα ή διαφωνίες γύρω από χρήματα και κοινές υποχρεώσεις. Αχα, μη παρασυρθείτε σε αγορές, οπότε μας το λέει από την αρχή για ψώνια, μη πάτε. Το ζώδιο με έχει μάθει πλέον. Λοιπόν, εδώ πέρα το site που βρίσκω. Λέει, οπότε, δεν πάμε για αγορές σήμερα ή αποφάσεις πάνω στην ένταση της στιγμής. Οπότε ούτε ταξιδάκια έτσι απρόβλεπτα θέλουμε, ούτε αγορές θέλουμε σήμερα για τους διδύμους. Το τριγωνάκι τώρα σε βοηθάει να βρεις μια πρακτική λύση μέσα από την οικογένειά σου. Καλό είναι αυτό. Ό,τι πρόβλημα έχουμε, εννοείται ότι μπορούμε να το εμπιστευτούμε στην οικογένειά μας. Ποιοι άλλοι αγάπες μου θα είναι δίπλα μας? Εκτός από τους φίλους και την οικογένεια. Λοιπόν, τώρα στα ερωτικά. Μην αφήσετε τώρα τα οικονομικά να δηλητηριάσουν το κλίμα. Κρίμα είναι, κρίμα είναι. Από το απόγευμα γίνεστε πιο ανάλαφροι και επικοινωνιακοί. Και όσο αφορά τους ελεύθερους του ζωδίου, μία διαδικτυακή επικοινωνία ή γνωριμία με διαφορετικό υπόβαθρο θα σας κινήσει το ενδιαφέρον. Τώρα πάμε λίγο στα επαγγελματικά μας. Για τα οικονομικά μας τα είπε πρώτο. Τώρα μου λέει εδώ πέρα να προσέξετε λίγο, διότι κάποιες διαπραγματεύσεις μπορεί να πέσουν λίγο έξω λόγω βιασύνης. Τώρα εγώ θα σας πω ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Οπότε τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Οπότε εσείς πρέπει να ρυθμίσετε λίγο τα βηματάκια σας και να εξετάσετε τα δεδομένα σας διπλά και τριπλά, για να μην πέσετε έξω. Θα συνεχίσω με τα αγαπημένα μου καρκινάκια εδώ πέρα, πολλά φιλιά να στείλω στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Καρκίνε μου αγαπημένε, ζουζούνι μου όμορφο, με τον Άρη στο ζώδιο σου απέναντι από τη Σελήνη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες γίνονται το πεδίο όπου χρειάζεται να δείξετε τη μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση. Τι γίνεται σήμερα. Κάποιος μπορεί να σας προκαλέσει ή να απαιτήσει περισσότερα από όσα θέλετε εσείς να δώσετε και η πρώτη σας αντίδραση είναι λίγο έντονη. Εγώ θα σας πω ότι πρέπει να το σκεφτείτε διπλά και τριπλά πριν αντιδράσετε, διότι θέλω να μου είστε ήρεμοι. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Τα αισθηματικούλια σας, το τέρι σας βοηθάει να χαλαρώσετε, διότι σήμερα είναι ρομαντική ημέρα για σας. Πηγαίνετε για ένα περίπατο, πηγαίνετε για ένα παγωτάκι, ακόμα το τραβάει το παγωτάκι ο καιρός. Πηγαίνετε για ένα κοκτεϊλάκι το βράδυ πλάι στο κύμα, ζακέτα να πάρετε, έχει κρύο τα βράδια τώρα. Λοιπόν, αλλά σήμερα η μέρα είναι ρομαντική. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ένας συνεργάτης, όχι όλοι, ένα παιδί, μπορεί να λειτουργήσει πιεστικά ή ανταγωνιστικά. Εσείς τι θα κάνετε? Όχι αγάπες μου, η πρώτη σας αντίδραση δεν θα είναι ούτε να του τυπείτε, ούτε να του βάλετε καθαρτικό στον καφέ. Η πρώτη σας αντίδραση θα είναι να το σκεφτείτε πιο ήρεμα, να χαλαρώσετε και να το δείτε λίγο πιο όμορφα το πράγμα.
Λοιπόν, μπορείτε και να συζητήσετε μαζί του και να βρείτε μία κοινή λύση. Τώρα εδώ πέρα τα οικονομικά λέει ότι το απόγευμα οργανώνεται καλύτερα τα κοινά οικονομικά σας, τις οφειλές και τις υποχρεώσεις που χρειάζονται τακτοποίηση. Οπότε αφού τα τακτοποιήσετε όλα, μπορείτε να πάτε να πάρετε και το πουκαμισάκι το φθινοπορεινό που έχετε βάλει στο μάτι. Και αφού πάρετε το ωραίο το πουκαμισάκι που έχετε βάλει στο μάτι, μπορεί να θέλετε να πάρετε την άδειά σας τώρα το φθινόπωρο, τώρα το Σεπτέμβρη. Ξέρετε πόσες άδειες παίρνουνε? Ξέρετε πόσοι κάνουνε το γύρο του κόσμου? Μα υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο οι άδερφοι που κάνουνε τον γύρο του κόσμου και που θα ακούσουμε τώρα αμέσως.

Και μετά το γύρο του κόσμου, πάμε εμείς, αγάπες μου, σιγά σιγά και στο επόμενο μας ζωδιάκι για σήμερις, το λιονταράκι μας. In the jungle, the mighty jungle, the lion

Δεν θα αρχίσω με το φαγητό γιατί δεν θα τελειώσω ποτέ. Έχουμε λοιπόν το τριγωνάκι της Σελήνης με τον ήλιο που σας βοηθάει να λειτουργήσετε πρακτικά και να βάλετε τάξη σε δουλειές και οικονομικά. Οπότε κάτι μου λέει πως θα πάτε για ψώνια. Τώρα εδώ πέρα στα αισθηματικά, μην αφήσετε την κούραση των πρώτων ρών να επηρεάσει τη συμπεριφορά σας. Από το απόγευμα η Σελήνη απέναντί σας αυξάνει την ανάγκη για συντροφικότητα, οπότε πάρτε το τέρι σας η δεσμευμένη και βγείτε να το γιορτάσετε. Μπορεί να έχετε επέτειο σήμερα, ποιος ξέρει. Λοιπόν, αλλά και οι αδέσμευτοι, βγείτε, διασκεδάστε, φλερτάρετε, διότι κάπου εκεί έξω υπάρχει το έτερον σας ίμιση. Οικονομικά, εννοείται ότι η μέρα είναι παραγωγική, ιδιαίτερα να επικεντρωθείτε σε πρακτικά ζητήματα και οικονομικές εκκρεμότητες. Και από το απόγευμα ευνοούνται και τα οικονομικά, που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς τα λιονταράκια είμαι μετά τα 30, οπότε ουσιαστικά είμαι ο οροσκόπος μου. Εγώ αυτό θα κρατήσω. Μπορούμε να πάμε για ψώνια, να σηκώσουμε τα μαγαζιά, να σηκώσουμε τις αγορές. Oh yes!

Αλλά εντάξει, πάμε να δούμε και τα παρθενάκια που είναι το ζώδιό μου έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, παρά τις μικρές εντάσεις της ημέρας, παρθενάκια μου γλυκά και αγαπημένα, είστε από εκείνους που μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά εξελίξεις. Τώρα τι εξελίξεις δεν τις ξέρω, εσείς τις ξέρετε. Η Σελήνη στον εγώ καιρό σχηματίζει τρίγωνο, λέει, με τον ήλιο στο ζωδίο σας και σας προσφέρει τι? Αυτοπεποίθηση! Πρακτικότητα και διάθεση να κάνετε κάτι που πραγματικά σας ευχαριστεί. Τι ευχαριστεί εμένα? Φυσικά το μικρόφωνο, φυσικά το μουσικό ξυπνητήρι του Ράδιο Αλιβεριένα και όλη μου η ομάδα εκεί εδώ πέρα που με αγαπάει πάρα πολύ και είναι στην αίθουσα σύνταξης και με ακούει, εννοείται, και περνάμε υπέροχα. Αυτό με ευχαριστεί εμένα. Βέβαια, άμα φάμε και τίποτα, ακόμα καλύτερα, περισσότερη ευχαρίστηση. Λοιπόν, τώρα βέβαια εδώ πέρα από το απόγευμα, λέει, σας επαναφέρει η μέρα σε δουλειές και πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ, είμαστε υποχρέωσης. Τώρα στα αισθηματικά, το τρίγωνο σας κάνει πιο εκφραστικούς και σας χαρίζει όμορφες προσωπικές στιγμές. Ένα φλερτ μπορεί να εξελιχθεί ευχάριστα, ενώ σε μία σχέση νιώθετε μεγαλύτερη εγκύτητα. Δεν θα το σχολιάσω. Πάμε στα οικονομικά που μας αφορούν κιόλας. Δημιουργικές ιδέες μπορούν να αξιοποιηθούν πρακτικά στα επαγγελματικά σας και από το απόγευμα αυξάνονται οι υποχρεώσεις και χρειάζεται να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμα της εβδομάδας. Και φυσικά στα οικονομικά μπορείτε, αγάπες μου, να χαρείτε τα ψώνια σας.

Εγώ ξέρετε τι έχω να πω. 30-40, θα σ' αγαπώ για πάντα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, από Μέλισσες.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από μέλισσες 30-40, εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι να πάρουμε ανάσες. Θα γυρίσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι που θα παίξει δυνατά για την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα, το Choke Me από την Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Παιδιά, μην μου βάζετε δύσκολα επώνυμα, σας παρακαλώ πολύ, δεν το έχω με τα ονόματα. Λοιπόν, και εννοείται θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Φανταστικό τραγούδι ακούσαμε από Αλεξάνδρα Μίμου. Ζητήσετε να πω το επώνυμό της πάλι, σας παρακαλώ πολύ. Ένα υπέροχο τραγούδι λοιπόν από την Αλεξάνδρα, το Choke Me. Λίγο απειλητικό μου ακούστηκε, αλλά ωραίο, έχει τη φάση του κι αυτό. Θα το ακούσουμε μέσα στις επόμενες μέρες πάλι σίγουρα. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, φυσικά εννοείται θα συνεχίσω με τα ζωδιάκια μου τα υπόλοιπα, διότι περιμένετε και μου στέλνετε μηνύματα πότε θα πεις το ζωδιό μου, Άννα μου. Τώρα αγάπη μου θα σου πω το ζωδιό σου, το αμέσως επόμενο είναι ο Σκορπιός, ηρεμήστε. Πρώτα πρέπει να πούμε το ζυγό. Λοιπόν, αγαπημένα μου ζυγουλινάκο, η Σελήνη στον εγώκερο, σε αντίθεση με τον Άρη, αυτό το μπιφ που γίνεται σήμερα, φέρνει ένταση, ακούω εδώ τώρα να δεις, ανάμεσα σε οικογενειακές ανάγκες και επαγγελματικές απαιτήσεις, εσείς και οι κρύοι σήμερα. Μπορεί να αισθανθείτε ότι κάποιοι απαιτούν την παρουσία σας, ενώ εσείς πρέπει να ασχοληθείτε με κάτι εντελώς διαφορετικό. Τώρα αυτό μην το πάρετε και τις μετρητής, δηλαδή να θέλουν στο σχολείο να πάρουν παρουσίες και εσείς να λείπετε και να έχετε κάνει κοπάνα. Όχι παιδιά μου, κανονικά θα κάτσετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματά σας. Δεν θα μου κάνετε εμένα κοπάνες τώρα, ακόμα δεν ξεκίνησε η χρονιά. Λοιπόν, να μου λένε μετά ότι με κακή επιρροή. Λοιπόν, το τρίγωνο τώρα της Σελήνης με τον ήλιο σας βοηθάει να λειτουργήσετε πιο ψύχρεμα και να κλείσετε μια εκκρεμότητα. Το απογευματάκι τώρα αλλάζει αισθητά το σκηνικό και φέρνει περισσότερη εξωστρέφεια, δημιουργικότητα και διάθεση για love. Οπότε όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα, ο έρωτας έχει την τιμητική του, που το πρώτο μισό της μέρας είναι περισσότερο νευρικό, αλλά το απογευματάκι αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι, στα θέματα καρδιάς. Η Σελήνη στον υδροχό ευνοεί το φλερτ, εξόδους και όμορφες στιγμούλες. Και αν είστε ελεύθεροι, μην αρνηθείτε μία πρόσκληση. Τώρα τι πρόσκληση είναι αυτή, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να μυρίσω τα νύχια μου, οπότε εσείς ξέρετε καλύτερα. Αχ, τώρα οι επαγγελματικές απαιτήσεις εδώ πέρα μπορεί να συγκρουστούν με προσωπικές υποχρεώσεις, οπότε αποφύγετε την ένταση με ανωτέρους και μην λειτουργήσετε τώρα παρορμητικά, κρίμα είναι να χαλάσετε τώρα τη ζαχαρένια σας και εσείς και οι άλλοι. Τώρα το τρίγωνο εδώ πέρα σας βοηθάει να κλείσετε μία υπόθεση αθόρυβα και αποτελεσματικά. Α, βήματα γάτες προβλέπω, και φυσικά στα οικονομικά σήμερα δεν είναι η κατάλληλη μέρα για συναλλαγές, αλλά μπορείτε να την κάνετε την έρευνα αγοράς σας. Έλα, εντάξει, το ξέρω, ήρθε η ώρα για το Σκορπιό. Μαζευτείτε τώρα οι Σκορπιοί να ακούσετε το ζώδιό σας, Παρασκευή Ρούσου, η οποία είσαι στην αίθουσα σύνταξης μέσα. Λοιπόν, για εσάς Σκορπιοί μου γλυκοί και αγαπημένοι, η Δευτέρα είναι γεμάτη μετακινήσεις. Να τα βολτούλες. Επικοινωνίες και υποχρεώσεις, εννοείται. Αλλά χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που αντιδράτε. Θέλω να ερεμήσετε λίγο δηλαδή. Η αντίθεση, τον μπίφτορο που έχει η Σελήνη με τον Άρη. Τώρα τι πείραξε τη Σελήνη ο Άρης και τι πείραξε τον Άρη η Σελήνη, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά μπορεί να φέρει έντονες συζητήσεις, μία αλλαγή προγράμματος ή διαφωνία γύρω από κάποιο ταξίδι, σπουδές ή μελλοντικό σχέδιο. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, πριν αντιδράσετε έντονα, σκεφτείτε πρώτα, ηρεμήστε, φιλτράρετε το στο μυαλό σας και όλα θα πάνε καλά. Τώρα το τριγωνάκι σας προσφέρει στήριξη από φίλους και βοηθάει να βρεθεί λύση. Αχα, τέλεια. Οπότε οι λύσεις βρίσκονται. Αρκεί να το σκεφτούμε ψύχρεμα, καλέ το πράγμα. Τώρα στα αισθηματικά εδώ πέρα που βλέπω, μία συζήτηση μπορεί αρχικά να ανεβάσει τους τόνους, αλλά το απογευματάκι αναζητάτε περισσότερη οικειότητα και ηρεμία, και γιατί όχι μία βραδιά στο σπίτι να λειτουργήσει πολύ καλύτερα από μία πολύ άσχολη έξοδο. Netflix and chill, και μαγειρέψτε και τίποτα στο σπίτι, όλα απ' έξω παίρνουμε. Μα να τα λέμε και αυτά, αγάπες μου. Στα τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μην αντιδράσετε παρορμητικά σε μια αλλαγή σχεδίου ή σε μια διαφορετική άποψη. Ένας φίλος, συνεργάτης ή άνθρωπος από τον δικό σου έτσι τον περίγυρο, από το δίκτυό σου, που λένε μπορεί να προσφέρει πρακτικές λύσεις. Και όσα αφοράνε εδώ πέρα τα οικονομικά σας, παιδιά μου, οι Σκορπιοί είστε ελεύθεροι για ψώνια. Παρασκευή, ακούς? Πάμε μετά για ψώνια μαζί, γιατί το ζώδιό μου και το ζώδιό σου λένε ότι μπορούμε να οργώσουμε τις αγορές σήμερα. Αχα, αχα. Περνάμε τώρα σε άλλο ένα τραγούδι το οποίο μου το ζητήσατε πάρα μα πάρα πολύ την περασμένη σεζόν. Φυσικά μιλάω για το «Γεια σου» του Πέτρου Ιακωβίδη και της Ζώζεφιν. Λέει «Γεια σου» και έχει βγάλει η Ζώζεφιν ένα τραγούδι με τον Νίνο που λέει «Τι κάνεις?». Οπότε μάλλον ολοκληρώνουμε την φράση. Ναι, ναι, ναι. Οπότε πάμε να ακούσουμε «Γεια σου». Όχι «Γεια σου Μαρία», «Γεια σου Σκέτο».
1: Παρακαλώ.
2: Γεια

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Πέτρο Ιακωβίδη και Ζώζεφιν, το «Γεια σου», όχι το «Γεια σου Μαρία», είπαμε «Γεια σου Σκέτο». Όπως έλεγα εγώ κάποτε παλιά στο μαγαζί που διατηρούσε η γιαγιά μου με τα ίδια Ηλίας, με λέγανε και εμένα Ανά Μαρία, παιδιά μου. Το τι είχα τραβήξει, μου αλλάζανε το όνομα. Και γυρίζω και τους λέω, εγώ δεν είμαι Ανά Μαρία, είμαι Ανά Σκέτο. Αμάν πια. Ακόμα μερικοί εντωμεταξύ Ανά Μαρία με ξέρουν, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Έχω και άλλη γιορτή, δεν πειράζει. Τα χρόνια πολλά τα δεχόμεθα. Λοιπόν, πριν περάσω στο επόμενο μου ζωδιάκι, πάμε έτσι να χαλαρώσουμε λιγάκι με το «Σαν σήμερα» από το Ράδιο Ολιβεριένα.
1: «Σαν σήμερα» στο Ράδιο Ολιβεριένα 102,2 FM.
2: Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν παρθένος. Είχε όμως και σκορπιό, όχι ζώδιο, μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία, και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του, και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Τα συντρίμια της ζωής μου, τα κομμάτια της ψυχής μου πέφτουν κάτω ένα-ένα και όλα οδηγούν σε σένα. Πολλά συντρίμια άκουσα εγώ στο «Σαν σήμερα». Όπως επίσης άκουσα ότι ο Νάσης ήταν παρθένος και η Μαντόνα ήταν παρθένος και εγώ είμαι παρθενάκι και αναρωτιέμαι τι γίνεται και κάνω λάθος. Ο ένας ζει και νιζεί, η άλλη έχει καριέρα εκατομμυρίων. Βρε παιδιά, μήπως να το σκεφτούμε κι εμείς εδώ πέρα έτσι λίγο... Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε, διότι εγώ θα σας σώσω όλους. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι ή παρθένοι, ή σκορπιοί, ή ηχθείς. Αυτό το έχω παρατηρήσει. Λοιπόν, πάμε όμως εδώ πέρα να προχωρήσουμε στο επόμενο μας ζωδιάκι, που δεν είναι ούτε ηχθείς, ούτε σκορπιός, ούτε παρθενάκι. Είναι τα τοξοτάκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα. Και πάμε να δούμε τι ενδιαφέρον έχει η μέρα τους. Λοιπόν, η Δευτέρα ξεκινάει με το ενδιαφέρον σας στραμμένο στα οικονομικά σας. Ξεκινάμε πρωί-πρωί. Η αντίθεση της Σελήνης στο μπιφ που έχει με τον Άρη μπορεί να φέρει ένα έκτακτο έξοδο, μία διαφωνία για κοινά χρήματα, η πίεση γύρω από κάποια ωφέλη. Για ψώνια δεν θα πάτε, σας το λέω από τώρα, αλλά μπορείτε να κάνετε έρευνα αγοράς. Και αυτή σημαντική είναι. Τώρα το τριγωνάκι σας βοηθάει να βρείτε πρακτικές λύσεις μέσα από την εργασία. Και από το απόγευμα η Σελήνη στον υδροχό ανεβάζει ρυθμούς και φέρνει μηνύματα, μετακινήσεις, συναντήσεις και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει βολτούλες, σημαίνει ότι θα βγείτε έξω, θα γλεντήσετε. Γιατί όχι να μην πιείτε και κανένα κοκτέιλ, βρε παιδιά μου. Τώρα στα ερωτικά σας βλέπω κάποιες ανασφάλειες που έχετε. Γιατί, βρε αγάπες μου, να έχετε ανασφάλεια? Γιατί? Μια χαρά παιδάκια είστε οι τοξότες. Τι έχετε? Λίγο τα νεύρα σας. Αλλά τι έχετε? Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως βλέπω κάποιες διαφωνίες που μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή ένταση, αλλά από το απόγευμα και μετά γίνεστε πιο επικοινωνιακοί και ένα μήνυμα ή μία συνάντηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας. Οπότε, μια χαρά σας βρίσκω. Τώρα οι ελεύθεροι, άμα βγείτε και διασκεδάσετε, έρχεται και η ενδιαφέρουσα γνωριμία. Για να δούμε όμως και τα επαγγελματικά, γιατί είπαμε ότι στα οικονομικά δεν θα πάτε για ψώνια, αλλά τα επαγγελματικά εδώ πέρα τι γίνεται? Λέει εδώ ότι σήμερα το τριγωνάκι μπορεί να προσφέρει μια επαγγελματική λύση εξέλιξη που σας βοηθάει να αισθανθείτε μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια λίγο παρακάτω. Οπότε, τι μαθαίνουμε εμείς? Ότι κάτι θα πάει καλά στη δουλίτσα μας. Τέλεια! Και σιγά σιγά περνάμε και στους εγώκερους. Τα φιλιά μου στην γιαγιά μου, η οποία είναι εγώκερος. Και πάμε να δούμε τι λέει σήμερα. Με τη σελήνη στο ζώδιό σου βρίσκεστε στο επίκεντρο. Βέβαια, ένα μπιφ που έχει με τον Άρη κάνει λίγο σχέσεις και συνεργασίες λίγο εκρηκτικές. Οπότε σας παρακαλώ τα μάτια της κουζίνας να τα κλείνετε. Έτσι, πετάω εγώ τα χίντ μου, ξέρω εγώ τι κάνω. Ένα πρόσωπο μπορεί να σας πιέσει να γίνει απαιτητικό ή να σας προκαλέσει να πάρετε θέση. Τώρα πιανού τη θέση θα πάρετε δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά εγώ θα σας πω, καλό είναι να μην πάρετε τη θέση κανενός, να κάτσετε στη δική σας τη θέση. Άντε τώρα, λοιπόν, μην μπείτε στη μάχη για το ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Και το τριγωνάκι έρχεται σιγά σιγά και σας βοηθάει να δείτε τη μεγάλη εικόνα. Τώρα, γιατί να δείτε τη μεγάλη εικόνα και όχι τη μικρή εικόνα, τι να σας πω, δεν μου το εξηγεί παραπάνω, αλλά το θέμα είναι ότι θα σας βρει μία έξυπνη διέξοδο από τις διαμάχες. Τώρα στα αισθηματικά σας, στην αρχή της ημέρας μπορεί να έχετε έναν εκνευρισμό, αλλά και ισχυρό πάθος. Τώρα, μην αφήσετε μία μικρή διαφωνία να μετατραπεί σε σύγκρουση εξουσίας. Αποφύγετε πείσματα και απόλυτες κουβέντες και χαλαρώστε, περάστε στιγμές αρμονίες με το τέρι σας. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Μία συνεργασία απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, μου λέει εδώ πέρα, αλλά το τρίγωνο με τον ήλιο σας βοηθάει να βρείτε λύσεις. Και το απογευματάκι, αφού οργανώσετε καλύτερα τον προϋπολογισμό σας, μπορείτε να πάτε για ψώνια. Οπότε, να το, ο εγώκερος θα πάει για ψώνια. Γιαγιά με τη ρέγουλα τα ψώνια. Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ και φυσικά επιστρέφω με τα δύο τελευταία ζωδιάκια μου.

να μ' αγαπάς, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ. Και φυσικά, παιδιά μου, πρέπει να αγαπάμε όλο τον κόσμο, να αγαπάμε όλη την πλάση. Και εννοείται, ό,τι και να μας λέει εδώ πέρα το ζώδιο μας, εμείς να κοιτάμε και ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, αν πιστεύουμε φυσικά στα ζώδια, διότι, παιδιά μου, είμαστε ένα συνοθήλευμα ζωδίων. Άμα δεν δεις ολόκληρο τον αστρολογικό σου χάρτη, δεν μπορείς τώρα να εμπιστευτείς απλά τι σου λέει δύο γραμμές έτσι εδώ στο site που διαβάζουμε κάθε μέρα. Πρέπει να τσεκάρουμε τα πάντα. Δύο εξωδικά. Λοιπόν, συνεχίζω με τα δύο τελευταία μου ζωδιάκια για σήμερα. Περνάμε στους υδροχόους, όπου τις πρώτες ώρες της ημέρας ίσως αισθανθείτε ότι τρέχετε με υποχρεώσεις, χωρίς να έχετε την ενέργεια που χρειάζεται. Τι θα κάνετε? Δεν θα πιείτε Powerade, δεν θα πιείτε Monster. Θα κάτσετε να σκεφτείτε λίγο πιο λογικά τα πράγματα. Τώρα εδώ πέρα το μπιφ που έχει η Σελήνη με τον Άρη σήμερα μπορεί να φέρει έναν αλφα εκνευρισμό στην εργασία ή να ανατρέψει λίγο το πρόγραμμά σας. Αλλά το τρίγωνο βοηθάει να διευθετήσετε οικονομικές ή πρακτικές εκκρεμότητες. Οπότε από το απόγευμα είσαστε ελεύθεροι, είσαστε λίγο πιο ανάλαφροι και φυσικά είσαστε ελεύθεροι από μένα να πάτε για τα ψώνια σας. Διότι σιγά σιγά χρειαζόμαστε και αλλαγή στην καρταρόμπα μας. Είναι το φθινοποράκι μας εδώ και μας λέει «Γεια σας, ήρθα, ο καιρός αλλάζει». Θέλουμε λίγο μία κάποια ανανέωση, δεν μπορούμε να φοράμε τα ραντάκια μας όπως φοράγαμε τον Ιούλιο. Πάμε τώρα να δούμε τα ερωτικά. Η κούραση των πρώτων ωρών υδροχόε μου υποχωρεί αισθητά από το απόγευμα με τη σελήνη στο ζώδιό σου. Γίνεσαι πιο εκφραστικός, κοινωνικός και πρόθυμος να πάρετε πρωτοβουλίες. Τώρα, μία προσωπική συνάντηση μπορεί να σας δώσει ακριβώς την ανανέωση που χρειάζεσαι, εσείς οι αδέσμευτοι. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Μην εκνευριστείτε, αγάπες μου, από μία αλλαγή προγράμματος ή από απαιτήσεις συνεργατών. Μία οικονομική εκκρεμότητα μπορεί να βρει πρακτική λύση. Και από το απόγευμα αναλαμβάνετε μεγαλύτερες πρωτοβουλίες και προωθείτε πιο δυναμικά τα σχέδιά σας. Οπότε και αυτό καλά θα πάει. Τελευταίο ζωδιάκι της ημέρας μας, φυσικά τα ψαράκια μου τα γλυκά, τα αγαπημένα, όπου η Σελήνη στον εγώ καιρό κάνει τη μέρα σας κοινωνική. Αλλά η αντίθεσή της με τον Άρη μπορεί να προκαλέσει κάποιες μικρές εντάσεις. Ένα ερωτικό ή δημιουργικό σχέδιο θα χρειαστεί λίγο μια κάποια αλλαγούλα, αλλά το τρίγωνο της Σελήνης με τον ήλιο απέναντί σας δείχνει ότι ένας σύντροφος ή συνεργάτης μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια. Τώρα το πάθος είναι έντονο στα ερωτικά, αλλά μαζί έρχεται και μεγαλύτερη ευαισθησία στις αντιδράσεις του άλλου. Το τρίγωνο Σελήνης ήλιου βοηθάει μια σχέση να βρει ξανά ισορροπία. Και τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Ένας συνεργάτης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος και να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις ένα εμπόδιο. Τώρα από το απόγευμα και μετά, χαμήλωσε ταχύτητα και ασχολήσου περισσότερο με τις προετοιμασίες, διότι τα οικονομικά σου εκτοξεύονται. Οπότε τι σημαίνει αυτό, ψαράκι μου? Σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου ανενόχλητος. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, θα ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια στη συνέχεια και εννοείται επιστρέφω για την τρίτη μας ώρα. Yes!

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Χειρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Ακούσαμε δύο τέλεια τραγουδάκια. Στα καλύτερα μου από Σάκη Ρουβά και φυσικά νοικιάστηκε από Κατερίνα Λιόλιου. Έτσι για τον Ολυμπιακούλη λιγάκι το αγαπημένο μας τραγουδάκι. Και φυσικά παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, έχουμε μπει στην τρίτη ώρα της εκπομπούλας μας, παιδιά μου. Γίναμε τριωράκι και το ευχαριστιόμαστε. Εγώ σίγουρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν με φτάναν οι δύο ώρες για να σας μιλήσω. Δεν μας φτάναν οι δύο ώρες έτσι για να πούμε τα νέα μας, να βάλουμε όσα τραγουδάκια θέλουμε να ακούμε. Και γενικά εδώ στο Radio Oliveri 1 σας ακούμε όλους. Και εννοείται ότι θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να σας κρατάμε συντροφιά 24/7. Διότι δεν ξεχνάμε πως το Radio Oliveri 1 είναι δίπλα σας 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και εννοείται, παιδιά μου, ξεκινήσαμε από τις 8 η ώρα το πρωί με το Είμαστε στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, το οποίο σήμερα είχε πρεμιέρα. Και φυσικά ακολουθεί εδώ πέρα η Ανεβαγγελίου, εγώ δηλαδή. Δεν θα πω υποφαινόμενη γιατί δεν με βλέπετε, αλλά με βλέπετε στα story. Τώρα από τα story μου, άλλο τραγούδι αυτό, τέλος πάντων, εννοείται ότι αυτή την εβδομάδα είμαστε γεμάτοι πρεμιέρες. Την Τετάρτη δεν ξεχνάμε πως πρεμιέρα κάνει το Εκτός Συχνότητας με την Ελισάβετ Πετρίδου και ανυπομονούμε για την coach της καρδιάς μας. Και τώρα σιγά σιγά πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι, το οποίο είχα καιρό να το ακούσω και σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, Δημήτρη, που μου το θύμισες. Το «Θέλω να σε ξαναδώ από πάνω κιά μου και μπω». Ναι, τον μπω το τραγουδιστή, τον ράπερ. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι, έχω χρόνια να το ακούσω, που το θυμήθηκες, βρε.

Χρόνια να σε ξαναδώ, μας είπε ο Πάνος Κιάμος μαζί με τον Μπό και έναν άλλον κυριούλη που λέει το αγγλικό ραπ. Εν τω μεταξύ λέει, σ' αγαπάω σαν French toast, σαν γαλλικό toast. Τώρα τι αγάπη έχουμε εμείς με το γαλλικό toast, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα τοστάκι τέτοια ώρα έτσι τρώγεται. Η αλήθεια είναι, το θέλουμε. Λοιπόν, πάμε εμείς σιγά σιγά, εκτός από το φαγητό, να πούμε για ένα καινούριο τσάι. Ξέρετε ότι έχω λατρεία με τα καινούρια τσάγια που βγαίνουν και τα ροφήματα και όλα αυτά. Και έχει γίνει viral το matcha τσάι, αυτό το πράσινο, το γλυκούλι που δεν σου προκαλεί να το πιεις, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ έρχομαι και θα σας πω για ένα άλλο τσάι. Το, πώς λέγεται τώρα αυτό το τσάι, δεν μπορώ και να το προφέρω. Χοτζίτσα. Είναι το τσάι που έχει κατακτήσει τα social media. Εγώ να σας πω, πρώτη φορά το βλέπω. Για χρόνια το μάτσα έμοιαζε να έχει εξασφαλίσει τη θέση του ως το απόλυτο ρόφημα των social media. Ενώ πλέον όλο και περισσότερα καταστήματα έχουν τεράστια ποικιλία διαφορετικών εκδοχών. Καλά, αφήστε τα να πάνε, το τι έχουν φτιάξει με αυτά τα μάτσα λάτε και αυτά, Παναγιά μου δηλαδή, βοήθα. Τώρα όμως έγινε λάτε, συνδυάστηκε με φράουλα, καρύδα, κάθε λογής άλλο υλικό, με φιστίκι, έχει γίνει Ντουμπάι μάτσα, αφήστε τα δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ άλλο. Αλλά τώρα έρχεται ένα άλλο ιαπωνικό τσάι και φαίνεται πως διεκδικεί το χώρο που του αξίζει και δεν είναι άλλο από το χοτζίτσα. Ναι, δεν μπορώ να το προφέρω, συγγνώμη. Λοιπόν, τι είναι το χοτζίτσα? Το χοτζίτσα, το χαρακτηριστικό καστανό του χρώμα, βγαίνει και σε ξανθό. Ναι, ξέρουμε δηλαδή, αν βγαίνει και σε κοκκινομάλικο να το κοιτάξουμε. Με το χαρακτηριστικό καστανό του χρώμα και τη γεμάτη καβουρδισμένη γεύση του, καμένο θα το πιούμε. Εμφανίζεται όλο και συχνότερα σε βίντεο, συνταγές και μενού γνωστών καφέ. Το καμένο πράγμα αυτό, παρότι μοιάζει να είναι η τελευταία ανακάλυψη του food talk. Τι είναι το food talk, καλέ? Είναι κάποια καινούργια καντίνα, έχει βγει κανένα food talk? Είναι το TikTok του φαγητού. Αχού, έχω μείνει πίσω. Στην πραγματικότητα η ιστορία του ξεκινάει στην Ιαπωνία πριν από περίπου έναν αιώνα. Δηλαδή το χοτζίτσα δεν βγήκε τώρα, έχει βγει εδώ και έναν αιώνα. Προέρχεται, όπως και το μάτσα, από ένα φυτό, το καμέλια συνέστηση. Αφήστε το, συνένσεις. Αλλά η διαφορά έγκυται στην επεξεργασία τους. Πιο συγκεκριμένα, ναι, το χοτζίτσα το κες σε υψηλή θερμοκρασία. Άμα δεν είναι καμένο, εξού και το καστανό χρώμα, δεν βγαίνει από τη φωτιά. Εμείς πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι αν μου φέρετε κάτι καμένο, θα πρέπει να κλείσω και μάτια και μύτη για να μπορέσω να πιω τέτοιο πράγμα. Όπως θα μας τραγουδήσει τώρα η Έλλη Κοκκίνου, μάτια κλειστά. Η κοπέλα δοκίμασε, σας λέει εδώ πέρα το χοτζίτσα και θέλει να κλείσει τα μάτια της.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Έλλη Κοκκίνου, η οποία, παιδιά μου, πίνει το χοντζίτσα με κλειστά μάτια αφού είναι καμένο. Μα πια κι αυτή. Ακούστε εδώ πως φτιάχνεται. Παίρνουνε φύλλα από περισσέματα τσαγιών, τα καίνε και φτιάχνουνε το χοντζίτσα, εξού και το καστανό του χρωματάκι. Ναι, όπως σας το λέω, παιδιά μου. Στο Κιώτο της δεκαετίας του 20, ένας έμπορος τσαγιού αναζητούσε έναν τρόπο να αξιοποιήσει φύλλα και μίσχους του φυτού που περίσευαν. Και αντί να τα πετάξει, τα έκαψε. Τώρα τι γεύση έχει αυτό το χοντζίτσα? Τι να σας πω, παιδιά μου, εδώ βρίσκεται ίσως ένας από τους λόγους που μπορεί να κερδίσει όσους δεν ενθουσιάστηκαν ποτέ με την χαρακτηριστική φυτική γεύση του μάτσα. Μάτσα δεν έχω πιει, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά τώρα είναι ωραίο σε γεύση ένα καμένο τσάι? Για να δούμε. Το καβούρδισμα αλλάζει σημαντικά το γευστικό προφίλ του τσαγιού. Έχει γίνει. Γιατί δεν είναι γίνει? Υπήρχε περίπτωση να είναι εξωγήινη? Δεν μας τα λέει καλά. Ελαφρώς ξηροκαρπάτη γεύση.

Γιατί λειτουργεί τόσο καλά ως λάτε? Αχ, τέλεια. Αφού η προσθήκη γάλακτος ή φυτικού ροφήματος του δίνει μία πιο κρεμώδη υφή. Και τι ήθελα εγώ το πρωί για να ξυπνήσω? Ένα καμένο τσάι με γάλα. Μα μπορούν να σε τρελάνουν, δηλαδή πραγματικά, πραγματικά τώρα. Επιπλέον το χοτζίτσα περιέχει καφέινη, αλλά συνήθως σε σημαντικά μικρότερη ποσότητα σε σχέση με άλλα είδη πράσινου τσαγιού. Οπότε ένα φλιτζάνι περιέχει περίπου 20 mg καφέινης. Δηλαδή, άμα θέλετε να πιείτε χοτζίτσα, μην πάρετε και καφέ μετά, διότι μπουρλότο. Να σας πω τώρα, άμα θέλετε να δοκιμάσετε το καμένο τσάι χοτζίτσα, που είναι ουσιαστικά μάτσα καβουρδισμένο, τι να σας πω, δοκιμάστε το. Εγώ πάντως δεν τέλει. Όχι, δεν τέλει. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια. Απεγνωσμένα σ' αγαπώ από Άννη και ραντεβού στην παραλία από Ελένη Φουρέιρα, διότι η ζέστη καλά κρατάει, ειδικά τώρα τα μεσημέρια. Οπότε πάμε και ερχόμαστε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.

0: FM.
1: Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν Παρθένος. Είχε όμως και Σκορπιό, όχι ζώδιο, Μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε αυτά τα υπέροχα τραγουδάκια, ακούσαμε και το «Μην αντιστέκεσαι» του Σάκη Ρουβά, τραγούδι που έπαιξε για την ελπίδα που μας ακούει. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε στο τελευταίο μας θεματάκι. Είμαστε στο τελευταίο έτσι 20 λεπτό της πρεμιέρας μας. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει πάρα πολύ που γίναμε τρίωροι. Έχω χρόνο βρε παιδί μου να σας αναπτύξω τα θέματα που θέλω. Κυρία Διευθυντά, άμα θέλετε και τετράωρο εγώ το κάνω, έτσι, να το ξέρετε. Πεντάωρο μου λέει, ok, why not. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν όλα αυτά, μου αρέσει να μιλάω. Γενικά, το έχετε καταλάβει, από την προηγούμενη σεζόν είμαι ροποπερπερίθρας. Μ' αρέσει να μιλάω, είμαι φλίαρη, τι να κάνω, είναι η δική μου ψυχοθεραπεία. Το κολλήσα από τη γιαγιά μου. Τέλος πάντων, πάμε εδώ να δούμε ένα θεματάκι που μου στείλατε τώρα. Διότι είπαμε για τα ζώδια και μερικές φορές, okay, το δέχομαι ότι τα ζωδιάκια μας μπορεί να μην μας λένε αυτά που θέλουμε εμείς να ακούσουμε και να νομίζουμε ότι θα περάσουμε μια κακή μέρα. Έλα μου ντε όμως που αν νομίζετε ότι έχετε μια κακή μέρα, τουλάχιστον δεν είστε τυρανόσαυροι. Και τι εννοώ με αυτό, διότι με κοιτάνε με γουρλωμένα μάτια και μου λένε τι λέει τώρα, τι θα πει πάλι το στόμα της. Λοιπόν, κι όμως παιδιά μου, μην ξεχνάτε ότι οι τυρανόσαυροι είχαν είχαν πολλές κακές ημέρες, διότι πρώτα απ' όλα δεν μπορούσαν να πάρουν αγκαλίτσα κανέναν. Ήθελα απλώς μία αγκαλιά και η εξέλιξη είπε όχι. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο τυρανόσαυρος έχει μεγάλο κεφάλι και μικρά χέρια. Οπότε η αγκαλιά ήταν αδύνατη. Εσύ αγάπη μου μπορείς να πάρεις αγκαλίτσα? Μπορείς να πάρεις αγκαλίτσα, άρα δεν είσαι τυρανόσαυρος. Άρα μη μου λες εμένα για κακές ημέρες. Το επόμενο παιδιά μου είναι κάτι το οποίο μας βασανίζει όλους και ευτυχώς ο παππούς μου έχει κάνει σαγρέ τους τοίχους και όποτε με πιάνει φαγούρα στην πλάτη πάω και τρίβομαι στον τοίχο σε τις αρκούδες. Παιδιά μου, ο τυρανόσαυρος είχε φοβερό θέμα με τη φαγούρα. Γιατί δεν είχε μακρύ χεράκι. Να ξύσει λίγο την πλατούλα του άμα τον έπιανε φαγουρίτσα. Πήγαινε το προϊστορικό κουνούπι και του τσίπαγε την πλάτη. Μπορούσε να ξύσει το σπυράκι. Δεν μπορούσε. Τον έτρωγε η πλάτη του και δεν υπήρχε σχέδιο βου. Διότι τα δέντρα ήταν και κοντά σε σχέση με το τυρανόσαυρο. Όχι, καταλάβατε, θα έπρεπε να κάνει γέφυρα για να μπορέσει να ξύσει την πλατούλα του. Οπότε μην μου λέτε μένα για κακές ημέρες. Το επόμενο παιδιά μου που ο τυρανόσαυρος δεν μπορούσε να κάνει, τι ήταν? Να βγάλει selfie. Διότι δεν μπορούσε να βρει τη σωστή γωνία. Και άντε τώρα να βγάλει selfie ο τυρανόσαυρος και να μην φαίνονται τα ρουθούνια. Τι παιδιά μου, νομίζετε ότι στην προϊστορία δεν είχανε iPhone και Samsung και Xiaomi, δεν είχανε smartphone στην προϊστορική εποχή? Δε, εδώ πέρα το βλέπω ξεκάθαρα. Ο τυρανόσαυρος κρατάει smartphone. Άσε που ο κουτρούλης αν του πέφτε το κινητό δεν μπορούσε να το πιάσει. Πού να το πιάσεις αγάπη μου το κινητό με τα μικρά χεράκια που κάνουν έτσι και δεν μπορείς να ξύσεις την πλάτη σου? Ούτε τα αυτή σου δεν μπορείς να ξύσεις. Αλήθεια, ο τυρανόσαυρος αυτιά είχε. Και ως εμείς αναρωτιόμαστε αν ο τυρανόσαυρος είχε αυτιά, πάμε να ακούσουμε «Καλημέρα να σου λέω» από Χρήστο Σεβαστό. Ένα ακόμα τραγούδι το οποίο είναι στα top 5 της σημερινής ημέρας, ναι, και της εβδομάδας που διανύουμε.

Καλημέρα, μας είπε ο Χρήστος εδώ πέρα, ο Σεβαστός, και φυσικά εμείς, παιδιά μου, οδεύουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της πρεμιέρας μας. Μη μου ανησυχείτε όμως, έχει και αύριο όλη τη σεζόν, τριωράκι θα είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν εδώ πέρα με τον τυρανόσαυρο και τις κακές του μέρες, διότι παιδιά μου, πιστέψτε με, αυτό θα σας κάνει να νιώσετε πολύ καλύτερα. Ο τυρανόσαυρος γύρισε και άκουγε ένα τραγούδι, πήγε σε μια συναυλία και άκουσε το «Κοίμαστε ακόμα ζωντανοί», στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα. Και αν μας αντέξει το σκηνή θα φανεί στο χειροκρότημα. Παιδιά μου, δεν μπορούσε να βαρέσει παλαμάκια. Μα είναι δυνατόν με τόσο μικρά χεράκια, τι παλαμάκια να βαρέσεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε ο τυρανόσαυρος περνούσε χάλια στις συναυλίες. Εσείς πάτε στις συναυλίες και βαράτε παλαμάκια. Ο τυρανόσαυρος δεν μπορούσε. Άσε που δεν τον χώραγε και το θέατρο. Είναι λίγο ψηλός. Λίγο, λέω εγώ τώρα. Όπως επίσης και όταν ερχόταν η ώρα του για ύπνο, αγόρασε ένα τεράστιο κρεβάτι και δεν μπορούσε να τραβήξει την κουβέρτα. Με τόσο μικρά χεράκια δεν γίνεται αυτό. Γίνεται, δεν γίνεται. Άσε που δεν μπορούσε να τυλιχτεί με το πάπλωμα και να γίνει κάμπια που γινόμαστε εμείς κάθε χειμώνα. Και εμείς μπορεί να λέμε στα ερωτικά των ζωδίων μας ότι φυσικά εννοείται βγαίνεις, φλερτάρεις, μπορεί να βρεις το άλλο σου μισό. Ο κουτρούλης, ο τυρανόσαυρος, τι άλλο μισό να βρει καλέ, που αν δεν ήταν και το έτερον του ίμιση τυρανόσαυρος θα είχε σχέση από απόσταση. Και μιλάμε για τεράστια απόσταση, ύψους τουλάχιστον. Και άμα το έτερον του ίμιση ήταν τυρανόσαυρος, δηλαδή ευτυχώς γι' αυτό, ναι, δεν μπορούσε να του κρατήσει το χέρι. Πώς θα του κρατήσει το χέρι, με τα μικρά τα χεράκια? Δεν γίνεται αυτό, αγάπη μου. Οπότε μη μου λέτε εμένα ότι μπορεί να έχετε κακή μέρα και πες μας τα ζώδια να δούμε αν θα έχουμε καλή μέρα ή όχι. Διότι παιδιά, σκεφτείτε και το τυρανόσαυρο του κουτρούλι εδώ πέρα που κλαίει και οδύρεται, που δεν μπορούσε να κρατήσει το χέρι της τυρανοσαυρίνας του. Και πώς θα ζητούσε άμα βγαίνανε ραντεβού το λογαριασμό? Δεν μπορούσε φυσικά να τραγουδήσει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό» που θα μας τραγουδήσει τώρα η Λιόλιου, η Κατερίνα μας η Λιόλιου.

Το λογαριασμό ακούσαμε από Κατερίνα Λιόλιου και παιδιά μου, εδώ να σκεφτούμε το τυρανόσαυρο που δεν μπορούσε να σηκώσει το χεράκι του για να ζητήσει εκείνος το λογαριασμό και έπρεπε να το κάνει κάποιο άλλο ζωάκι της προϊστορικής εποχής. Επίσης, η χειρότερη του μέρα νομίζω ήταν όταν είδε τη νύχτα ένα πεφταστέρι και ήθελε να κάνει μια ευχή, αλλά δεν ήταν πεφταστέρι. Και εκείνη νομίζω ήταν και η τελειωτική κακή μέρα του τυρανόσαυρου. Τελείωσε με ένα πεφταστέρι που δεν ήταν πεφταστέρι, οπότε πήγε στράφη η ευχή. Τέλος πάντων, εκτός από τα χιουμοριστικά έτσι άρθρα που μου στέλνετε και διαβάζω, πολύ ωραίο το συγκεκριμένο, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου τη Μαρία που μου το έστειλε. Λοιπόν, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν τα ζωδιάκια δεν μας λένε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και χειρότερα, παιδιά μου. Ορίστε τώρα, τυρανόσαυρος. Και τελικά μου απαντήθηκε και το ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο μου. Λοιπόν, μου απαντήθηκε το ερώτημα αν έχουν αυτιά οι τυρανόσαυροι. Παιδιά μου, έχουνε. Εννοείται ότι θα είχαν, αλλά δεν φαίνονται. Λοιπόν, δεν διέθεταν εξωτερικό πτερύγιο όπως τα θηλαστικά, αλλά εσωτερικά αυτιά και την πανική, λέει, μεμβράνη, παρόμοια με αυτή των σημερινών πουλιών και ερπετών. Εννοείται, σαύρες ήτανε. Τι θα ήτανε. Λοιπόν, δεν είχαν λοιπόν εξωτερικό αυτή, είχαν την τυμπανική μεμβράνη, εξαιρετική ακοή. Ναι, είχαν πολύ ανεπτυγμένη ακοή, ιδίως σε χαμηλές συχνότητες, υπόκοφους ήχους, κάτι που τους βοηθούσε να εντοπίζουν και τη λία τους. Βέβαια τώρα δεν είχαν πολύ καλή όμως ματιά, δεν βλέπανε πολύ καλά, όπως μας δίδαξε και το Jurassic World, που καθόντουσαν τα παιδάκια ακίνητα και δεν έβλεπε μπροστά του. Δηλαδή ο τυρανόσαυρος δεν είχε μόνο μεγάλο κεφάλι και μικρά χέρια, ήταν και γκαβός, παιδιά μου. Ναι, ήταν και γκαβός, σαν εμένα, ένα πράγμα που δεν βλέπω στα 2 μέτρα χωρίς τα γυαλιά μου. Τελευταίο τραγουδάκι της μέρας μας θα ακούσουμε τον Γιώργο Κακοσέο να μας λέει «Έρωτας μοιάζει». Βέβαια, άμα θέλετε, εγώ βάζω και άλλα τραγούδια, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να το κάνω και 4ωρο. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς μέσα στην αίθουσα σύνταξης.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρεμιέρας μας, της σημερινής μας εκπομπούλας. Παιδιά μου, είναι τόσο υπέροχο που γυρίσαμε. Εννοείται αυτή την εβδομάδα σας περιμένουν πολλές πρεμιέρες, οπότε εννοείται θα μείνετε συντονισμένοι στο Radio Αλιβέρι 1, στο radioaliveri1.gr, σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά. Και φυσικά, εννοείται, θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Από τις 8 η ώρα το πρωί σας θέλω στο Radio Αλιβέρι 1, σας θέλω με τη ζεύξη στο χέρι. Και φυσικά να μπούμε σιγά σιγά στους ρυθμούς της νέας σεζόν, ξεκινώντας με το «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, και μετά εδώ πέρα μαζί να συνεχίσουμε να λέμε τα νέα μας και να ακούμε μουσικούλες. Από εμένα και όλη την παρέα του Radio Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Παναγιώτη! Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτερνο Θεατράκι στο μονοπάτι της Χειρός για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Ο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιος είδηση.
2: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
2: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
6: Στη ΖΕΦΚΣ.
3: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: ΖΕΦΚΣ.
7: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
9: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
9: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
7: ΖΕΦΚΣ.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα.
9: ΖΕΦΚΣ.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
9: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
9: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα περίπτερα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
1: Ήταν το Internet Report στον

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Σειρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.

0: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
1: Αυτή τη διαφορά
2: στην Εύβοια
1: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
3: Στη ζεύξη.
2: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
0: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
5: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
6: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια τη νύχτο δανείζει. Σαν υδρο ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, πάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο, κι έχω

χίλιες και μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένη. Άλλοι σοδεμένο πολικό αστέρα. Αφήνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

φύλλα πουλημένης έκφρασης, φιγούραρουν από βλακωτικά.

τσιγαράκι ρε φίλε, ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω, να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά.

Και εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί.

0: No.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
2: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
9: Ένα.
8: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

0: FM. Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν Παρθένος. Είχε όμως και Σκορπιό, όχι ζώδιο, Μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του. Και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμο.

0: 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
0: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
8: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
7: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
8: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
7: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Ηρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
10: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

όνειρο κροτάς χωρίς να το πιστεύεις. Παίρνεις την αλήθεια μου και μου την κάνεις λιώμα. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα.

τι, τι πάνε να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ. Χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ.

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μην σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον πόη μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει

σήκωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρώτο κολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά για να σου

εποχή μου θυμίζει το Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι μπαρ

ώρες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ'

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
3: Στη ζεύξη.
6: Στη ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Και πώς να σε βρω? Τι κάνεις? Ομόρφινες? Πάχινες? Άλλαξες ιδέες? Πήγες αλλού? Σήμα κανένα.

σήμα κανένα. Μόνο κάποια τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους, στη σταδίο ας πούμε. Πρωί και αγουροξυπνημένο, χωρίς ευφυΐα, με μισό μυαλό, να ψάχνω.

ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
0: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
0: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.